0: περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.

0: Shine Brown Eyes.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι. Day featuring Thames, Rain Dance, κάπου στα 10 λεπτά πριν από τις 7. Σήμερα, thank God it's Tuesday! Έλα, πάμε δυνατά, τι γίνεται εδώ πέρα!
2: Δώστα! Δεν έχει!
1: Κοίτα, δεν έχω τόση ενέργεια για να αρχίσω να τα σπάω.
3: Στο δεύτερο γύρο, παιδιά.
1: Είπαμε ξυπνάω με όρεξη, αλλά οκ, μέχρι ένα σημείο.
2: Ξυπνάω με όρεξη και γεύει.
3: Κάπως έτσι δεν λέει η κυρία.
1: Ποια είναι αυτή?
2: Δεν ξέρω, είναι που λέει ξυπνάω με
1: όρεξη. Είναι καλά. Θα περάσω και σήμερα ακόμη καλύτερα. Είναι μια υπέροχη Τρίτη.
3: Ναι.
1: Δεν μπορώ, ρε φίλε.
3: Όχι, κακό.
1: Όχι, είναι
3: δεν
1: πολύ
3: το
1: κακό. Εγώ δεν το κατάφερα.
3: Εντάξει, το κάνει με το δικό της τρόπο τώρα. Δεν μπορεί να το μιμηθείς.
1: Είναι, ρε παιδί μου, πώς. Δεν ανοίγει το στόμα. Δηλαδή τα
3: μιλάει,
1: λέει όλα.
3: Ναι, είναι κάπως κλειστό, αλλά μιλάει. Κάπως λέγονται.
1: Κλειστό ή ανοιχτό είναι, δηλαδή αυτή η τύπησα.
3: Δεν μπορώ.
1: Ναι. Όχι, άστο καλύτερα.
3: Δεν μπορώ, άστο. Καλημέρα, παιδιά. Joyce FM 98-2-104-3. Μας έχει πιάσει λίγο η τρελίτσα μας από το χάραμα του φου που λέμε. Άντι Παναγιώτου και Joyce Breakfast.
1: Και βεβαίως Νατάσα Τούρζα εδώ στην παρέα σας μέχρι τις 10 με την καλύτερη ξένη μουσική.
3: Και την καλύτερη πρωινή συντροφιά. Εκεί στεκόμαστε πάνω απ' όλα. Φυσικά παίζει και η μουσική ρόλο,
1: αλλά
3: το παρέακι το πρωινό είναι κλασικό και.
1: Είναι βεβαίως η Sita Vision, ναι. Σε αυτή την περίπτωση με τα ψυχαγωγικά, όπου με αυτόν τον τρόπο στο σαλόνι επικρατεί ειρήνη, αποκτήσετε κι εσείς ποικιλία και κορυφαίο πρόγραμμα με το Q+, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Sita.
3: Ναι, παιδί μου, γιατί τι θες και την ποικιλία σου, ο καθένας τώρα θέλει να δει τα δικά του. Πρέπει κάπως με κάποιο τρόπο να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Να το, και το Q+ και η Sita μας βγάζει από αυτό το αδιέξοδο της οικογενειακής διένεξης.
1: Κάπως έτσι, ναι. Νομίζω. Υπενθυμίζω τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710.
3: Γιατί όχι και στο Instagram Choice FM Cyprus. Ακολουθήστε μας, στείλτε μας τα μηνύματά σας και στα προσωπικά μας τα social media, Άντι Παναγιώτου και Νάτι Τούρζα. Γιατί?
1: Όχι, μια χαρά.
3: Εδώ
1: εντάξει,
3: άλλοι, ναι, και άλλοι προωθούνται διαφορετικά. Ένα Instagram σας χάλασε που σας λέμε.
1: Στο μεταξύ, έδωσε τις πληροφορίες και μετά απάντησε στον εαυτό της,
3: ναι,
1: με κάποιο τρόπο.
3: Ξεκάθαρα. Αυτό το κάνω και μόνη μου στο σπίτι.
1: Ναι,
3: μιλάω,
1: ναι,
3: μόνη μου και μου απαντάω. Ξέρεις τι ωραίο που είναι.
1: Ξέρεις, μερικές φορές και. Εγώ.
3: Πρόσεξε, όχι να απαντήσεις αυτό που θέλει να ακούσει ο Άντι.
1: Όχι.
3: Την απάντηση της λογικής.
1: Μπράβο,
3: να
1: μπράβο.
3: Σε προσγειώνει.
1: Εγώ, ας πούμε, τι λέω στον εαυτό μου. Άτε ρε Άντι τώρα, ρε κουμπάρε, γιατί το κάνεις τούτο? Δεν εννοώ κάτι τραγικό, αλλά άτε ρε, τώρα ξέρω εγώ, πρέπει να ξαναγράψεις την πρόταση από την αρχή, ας πούμε. Δηλαδή, συνήθως με χαστουκίζω. Με...
3: Στείνεις τον εαυτό σου στον τοίχο και.
1: Ναι,
3: και εγώ με
1: εισαγωγικά.
3: Αλλά το έχω σταματήσει, να σου πω την αλήθεια. Πρέπει να λέμε και στον εαυτό μας μπράβο. Κάθε μέρα πρέπει να λες μπράβο στον εαυτό σου.
1: Λοιπόν, πάμε με πρωινή άσκηση και θα πάμε κατευθείαν στο τραγούδι μας. Ανοίγουμε τα χέρια μας και αγκαλιάζουμε τον εαυτό μας. Μπράβο, Άντι.
3: Άμα οδηγείτε, έλα, προσέχετε, μην μου αγκαλιαστείτε.
1: Ναι, τα χεράκια σου.
3: Αγκαλιά.
1: Λοιπόν, ξέρετε πώς το κάνουμε, έτσι. Δηλαδή, αυτό το που σταυρώνουμε τα χέρια.
3: Αγκαλιάστε τον εαυτό σου.
1: Αγκαλιάζουμε, ρε παιδιά, πώς είναι αγκαλιά.
3: Κάποιος μου το κατέβασε και εκνευρίζομαι εδώ πέρα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, μην χαγέσαι τώρα. Εδώ, και αγαπάμε τον εαυτό μας. Και τρίψτε το γελί το κορμί σας, δεν τσιγαμε. Εντάξει, πιάστε ό,τι μπορείτε. Αυτό είναι δικό σας, ούτως ή άλλως. Εδώ σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να πιάσετε τα πάντα όλα.
3: Χτυπήστε και το χεράκι πίσω. Καλά,
1: ναι,
3: τα έχεις καταφέρει.
1: Μπράβο.
3: Μέχρι τώρα.
1: Μπράβο, ναι.
3: Καλά τα έχεις καταφέρει.
1: Και αύριο θα κάνουμε άλλη ασκήση. Θα είναι μπροστά από τον καθρέφτη που θα
3: δεν
1: λέμε στον εαυτό μας πόσο τέλειος είναι. Αλλά εντάξει.
3: Όχι.
1: Αγκαλίτσα. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είναι 7.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub.
2: Έλα, Κωστά.
3: Πάμπος.
2: Ω, συγγνώμη.
3: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naxxed Pub.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3. Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλίμνι ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην Κεντρική Πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μουσική, τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Δεξιότητες για το αύριο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά. Σαν είστε καλά. Είστε καλά.
0: Είστε πολύ καλά. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 με την καλύτερη ξένη μουσική. Πάντα μιλάμε. Είναι το Choice Breakfast.
1: Είναι και το Breakfast.
0: Θα μπορούσε να ήταν μπρόκολο. Το Choice Brokolo.
1: Αχ, μ' αρέσει το μπρόκολο.
0: Ναι,
1: σήμερα θα κάνω κάτι γιουβαρλάκια. Άσχετο.
0: Ο καθένας με ομπόνον του, ρε
1: παιδιά. Ναι, έχω ξεκινήσει και σκεφτούμε τα γιουβαρλάκια τα μεσημεριανά.
0: Είσαι η μόνη μαμά τριών παιδιών με καριέρα. Πολύ πετυχημένη κιόλας. Εντάξει. Που σκέφτεται το φαγητό και ενθουσιάζεται.
1: Είναι επειδή δεν έχω άλλους να μου τα κάνουν γι' αυτό.
0: Και όταν λέω το φαγητό, δεν εννοώ το φαγητό που θα πάρει από κάποιο ταχυφαγείο, αλλά το φαγητό που θα φτιάξει. Πόρε φίλε. Εδώ δεν σε βλέπω να φέρνεις κάτι να μασουλάμε.
1: Αυτό είναι, μα και να φέρω αφού δεν τρως. Με δουλεύεις, μου λες να φέρω ενώ κάνεις δίαιτα και δεν θα αγγίξεις τίποτα.
0: Θα σου δώσω τις προδιαγραφές της δίαιτάς μου.
1: Που ήταν ο Τάσος ο Σταυρίδης εδώ και ό,τι έφερνα, το τσάκιζε παιδιά σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Δεν ξεφανιζόταν τα σούλη μας, την αγάπη μας.
0: Μάνα μου, ρε, μάνα μου. Λοιπόν, πάμε με το σαν σήμερα να δούμε τα της ημέρας. Να οργανωθούμε λίγο γιατί μας βλέπω λίγο ατίθασου στον τελευταίο καιρό. On this day, σήμερα λοιπόν 6 Οκτωβρίου δεν έχουμε κάποια γιορτή. Όμως σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας και η Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση.
1: Πάμε και στο 1927, όπου σαν σήμερα εκείνη την ημερομηνία ο τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Al Jolson είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλούντος κινηματογράφου που κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή είναι η πρώτη ταινία που μιλούσανε και δεν ήταν.
0: Η πρώτη μεγάλη επιτυχία.
1: Βουβή,
0: ναι, ναι. Πάμε στο 1951 σε κάτι πολύ διαφορετικό. Ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα.
1: Και στο 2023, όπου το βραβείο Νόμπελ ιατρικής. Συγγνώμη, 2003. Ναι, ναι. Το βραβείο Νόμπελ, συνεχίζω, ιατρικής απονέμεται στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάλσβιντ για την συνεισφορά τους στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας.
0: Σκέψου, κάτι το οποίο χρησιμοποιούμε τόσο πολύ.
1: Σημαντικό επίτευγμα.
0: Και ναι, μπράβο. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1974 ο Αλέξης Γεωργούλης, Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός. Και τέλος.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Έλα,
0: αυτού
1: είσαι το τέρι μου. Ρε Αντρέα.
0: Εσύ είσαι το τέρι μου. Είσαι το τέρι μου. Τέλος, σαν σήμερα το 2023 απεβίωσε η Μέρη Χρονοπούλου.
1: Μάλιστα.
0: Μια και τα λέμε αυτά. On this day. Πάμε με περισσότερη μουσική. Σε λίγο έρχεται το καραόκε.
1: Οχο,
0: για να δούμε τι θα ακούσουν τα αυτιάκια σας σήμερα.

0: Σταματήστε ό,τι κάνετε. Όχι, stop. Όχι, όχι. Stop, stop, stop. Γιατί γκρεμίστηκε ο κόσμος μας. Μπορεί να είναι διαφορετικό το ρεπερτόριό μας, αλλά έχουμε την είδηση, το ρεπορτάζ που αφορά στον Νίκο Καρβέλα, ο οποίος έστειλε εξώδικο
1: γιατί?
0: Στην Άννα Βύση ή τέλος πάντων στην εταιρεία της,
1: ναι,
0: και ζητά 200.000 ευρώ για τη συναυλία στο ΆΚΑ.
1: Why, where?
0: Ναι, αλλά υπάρχει αυτή η οικονομική διαφορά. Όμως δεν περίμενα ποτέ ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι τόσο αυτοκόλλητοι να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
1: Εντάξει, και τώρα μπορεί να είναι αυτοκόλλητοι, αλλά να μην τίθεται θέμα παρεξήγησης μεταξύ
0: καλά, ρε φίλε, δεν μπορεί να πιάσει ο ένας τον άλλο, να πιάσει.
1: Μπορεί να το ξέρει η Ανούλα. Θα πει, εγώ θα τη πει, εγώ θα κάνω αυτό.
0: Τι θα γίνει με τη συναυλία?
1: Σίγουρα τα έχουν πει.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι, το, γιατί όμως.
0: Και υποτίθεται.
1: Φέρεται λέει να διεκδικεί το ποσό αυτό που ανέφερε στο 200.000 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για χρήματα που οφείλονται βάσει συμφωνίας που είχε γίνει μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Μάλιστα.
1: Η οικονομική διαφορά φαίνεται πως έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση, χωρίς ωστόσο να έχει διαταραχθεί η προσωπική σχέση των δύο. Μάλιστα, δεν έχει διαταραχθεί η προσωπική σχέση.
0: Μα είναι κολλάρε, φίλε το.
1: Εντάξει, δηλαδή τώρα εμείς να κάνουμε. Έχουν πολύ ιδιαίτερη σχέση οι δυο τους.
0: Ναι, πάλι δεν έχει νόημα όλο αυτό. Τώρα είμαστε εμείς οι δύο εδώ, εντάξει. Και βγαίνουμε στον αέρα, ναι, κανονικά. Και εγώ σου κοινώ αγωγή.
1: 200.000 ζητάω.
0: Θέλω, ξέρω εγώ. Όχι, 2.000.
1: Ναι, το λόγο δεν κατάλαβα εγώ όμως. Τι έπαιξε τραγούδια του χωρίς να τον. Όχι.
0: Παιδί μου, όλα τραγούδια
1: αυτό
0: του είναι.
1: Είναι δικά του, ναι, ναι, γιατί.
0: Υπήρξε
1: γιατί
0: μια συμφωνία. Κάτσε, ναι, hold your horses. Μια συμφωνία πριν από τη συναυλία.
1: Μάλιστα.
0: Που έλεγε ότι θα πάρει και αυτός μία αμοιβή.
1: Mm.
0: Για μια τέτοια παραγωγή, δηλαδή επειδή ήταν μια τόσο μεγάλη σπουδαία παραγωγή με πολλές εισπράξεις, σου λέει δικαιώματα.
1: Εφόσον λες, ναι, τα τραγούδια μου και είναι δικά μου.
0: Μπράβο.
1: Δικαιούμαι ένα ποσό.
0: Και όλο αυτό ήταν, όπως σου λέω, πριν από τη συναυλία.
1: Ναι.
0: Δεν το θυμήθηκε μετά κατόπιν ιορτής.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά το ερώτημα παραμένει, γιατί να μην πάρει τηλέφωνο και να πει.
1: Την πήρε τηλέφωνο, πιστεύω.
0: Ανούλα μου, μπούρου μπούρου, ξέρω εγώ.
1: Πιστεύω την πήρε τηλέφωνο. Απλά είπε να τα διεκδικήσει και με αυτόν τον τρόπο. Τι να σου πω και εγώ, δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: δεν θέλω,
0: δηλαδή,
1: να μπαίνω
0: ενώ
1: μέσα.
0: Αγωγή,
1: δεν
0: αλλά
1: θέλω να μπαίνω μέσα σε κλειστές πόρτες.
0: Μα είναι συνόημα, ρε φίλε. Ο Μάικ λέει αυκεσερί, δεν έχουν τι να κάνουν.
1: Α, να σου πω κάτι. Έχεις ένα δίκιο. Στο δίνω, Μάικ. Ο Μάικ λέει και κάτι άλλο για το μωρό όμως.
0: Όχι, είναι χθεσινό. Α, ο Αρούλης σκέφτεται πότε να έρθει.
1: Θέλει να μας κάνει γυμναστική.
0: Βεβαίως, οπότε θέλει.
1: Αγάπες, θα έρθετε όποτε θέλετε. Με το σχολείο να δείτε τι θα κάνετε μόνο. Εμείς είμαστε εδώ και σας περιμένουμε.
0: Και επειδή είστε λεμεσομεριά, εμείς είμαστε Λευκοσία.
1: Ναι, τώρα θέλει προγραμματισμό.
0: Αυτό είναι χθεσινό. Περιμένουμε το μικρό τον Άρη, λέμε και στους ακροατές, να έρθει εδώ να κάνουμε γυμναστικούλα.
1: Εμείς εδώ είμαστε, η πόρτα μας είναι ανοιχτή, σας περιμένουμε όποτε βολεύεστε.
0: Ω, περίμενε. Ο Αχιλλέας λέει το εξής.
1: Ναι.
0: Πονηρά σκεπτόμενος εγώ, η εξώδικη αποζημίωση πώς φορολογείται στην Ελλάδα? Αχιλλέα, πιάνεις πουλιά στον αέρα.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα ξένα πουλιά πιάνεις. Αλωνών. Ενώ ξελάβω.
1: Μπορεί να ξέρει τι γίνεται όμως η Ελλάδα. Εγώ ξέρω, επειδή τα βιώνω στο πετσί μου με τους φόρους και με αυτά.
0: Ναι.
1: Ξέρω τι παίζει, οπότε έχει μια βάση αυτό που λες, Αχιλλέα.
0: Πριν από λίγο λέγαμε κάτι για μια συνάδελφο.
1: Παιδιά, εδώ σε φίλο μου ήρθε πάνω στο λογαριασμό της ΔΕΗ, τύπου,
0: ναι,
1: ΑΕΚ δική μας για το ρεύμα.
0: Αχα.
1: Παιδιά, η ΕΡΤ, στον,
0: ναι,
1: μήνα του τώρα,
0: ναι,
1: η ΕΡΤ, το λεγόμενο ΡΙΚ,
0: ναι,
1: που πληρώνουν στο λογαριασμό το δημόσιο, του ήρθε 160 ευρώ.
0: Πώς γίνεται?
1: Δεν ξέρω.
0: Α, πρέπει να χρωστάει η ΕΡΤ.
1: Πώς χρωστάει η ΕΡΤ? Η ΕΡΤ να χρωστάει γενικά.
0: Όχι. Να χρωστάει η ΕΡΤ από προηγούμενες.
1: Μάλλον 160 ευρώ χρεώσανε στο λογαριασμό την ΕΡΤ.
0: Ξέρω κι εγώ.
1: Ναι, χαμός.
0: Τέλος πάντων, επειδή εμείς
1: άσχετο
0: εδώ ακούμε ξένη μουσική,
1: ναι,
0: θα πάμε την Άννα Βύση και το Everything. Έτσι. Δώσε πόνο, Ανούλα. I can hear.

0: Ωρε φίλε, κρίμα! Κρίμα που αυτό το τραγούδι δεν κατάφερε να κάνει κάτι στη Eurovision. Βεβαίως είχαμε και reaction από το ακροατήριο εδώ. Αλλά μιλάμε πάντα για την εθνική μας star. Δηλαδή, τέριαζε τώρα με τη συζήτηση Άννα Βύση, έτσι στο ξεκάρφωτο. Να χαιρετήσω τον Βασίλη που λέει: γίνεται Click FM.
1: Όχι, δα.
0: Για να γίνουμε Click FM.
1: Όχι, δεν είναι προσβολή.
0: Πρέπει να παίξουμε λαϊκούρες πέσουμε... εδώ πέρα τώρα. Τι να κάνουμε. Κατά κύριο λόγο. Άσχημος καιρός εδώ στη Λεμεσόλα η Αθηνά. Είμαστε άρρωστοι, ωραίο τραγούδι. Περαστικά Αθηνά μας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Και τι έχουμε τώρα, πρωινό καραόκε, παρακαλώ πολύ.
1: Παιδιά, θα γίνει μακελιό, σας προειδοποιούμε. Στην τύχη τα βρήκαμε τώρα, μία λίστα τραγουδιών. Αυτό το τραγούδι το χόρευα στο γυμνάσιο, είχε γίνει viral, δεν ξέρω λέξη.
0: Άμα ήσουν σε γυμνάσιο, εγώ πρέπει να ήμουν λύκειο λογικά.
1: Ναι, πρέπει να ήμουν γυμνάσιο.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Έχουμε λοιπόν το τραγούδι το οποίο θα ερμηνεύσουμε τώρα και καλείστε και εσείς στο Viber στο 97 710 710 να μας πείτε ποιος το έκανε καλύτερα.
1: Συγγνώμη εκ των προτέρων.
2: Vocal Champions. Vocal Champions.
0: Για να δούμε. Are you ready?
1: Δεν ξέρω τίποτα. Θα χορέψουμε τουλάχιστον. Ποιος θα το πει αυτό?
0: Ξεκινάω εγώ.
1: Τι γλώσσα είναι?
0: Με το αλμυρός.
1: Ναι, αλλά
0: σπανικά
1: τι γλώσσα
0: δεν είναι.
1: Ξέρω εγώ.

0: το παπύρι. Σα στέλνει live το σύνορα. Ναι.
1: Α, έλα, έλα.
0: Να να να να να να να να να να να να να να να να να να να.
1: Νομίζω πρέπει να πάω να γκυρώ καφέ γιατί ξέρετε τον κόσμο που έχει.
0: Δες τώρα τα μηνύματα. Βροχή τα μηνύματα. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Κατάλαβες τώρα. Εμείς τους δίνουμε ένα λόγο ύπαρξης.
2: Παρετάτε που έχει σημερωμά.
0: Ωρε φίλε, εντάξει. Οκ. Κουράστηκα.
3: Η επιλογή ήταν random.
0: Ναι.
3: Δεν ξέραμε τίποτα.
0: Αχα.
3: Είναι πάρα πολύ γνωστό.
0: Πολύ γνωστό.
1: Αλλά κάτι σε έβρε τα λόγια.
0: Να σου πω κάτι. Τώρα που τα είδα μπροστά μου τα λόγια, τώρα κατάλαβα τη δυσκολία του τραγουδιού, του άσματος.
3: Αφού δεν ξέρουμε τα λόγια, ρε. Είναι.
1: Πώς λέγεται το τραγουδί?
3: Ασερεχέ.
1: Αυτό λέει.
0: Είναι το ketchup song.
3: Α, μπράβο, ναι.
0: Ναι.
3: Λέω, λέει η Κρίστη. Και εμείς κλαίμε με μαύρο δάκρυ τα αυτιά σας. Μήπως να πούμε ένα τραγούδι που να ξέρουμε τους στίχους?
0: Όχι. Αυτό ήταν τελείως. Μισό να πέσει το σήμα. Μισό. Vocal Champions. Για πες φίλε. Όχι, θα συνεχίσουμε την κουβέντα γιατί έχουμε λίγα μηνύματα. Κάτσε στην παρέα μας.
1: Θέλω να σας κάνω μια παραγγελία. Τι θα πιείτε, παιδάκια? Σας κάνω λίγο σήμερα.
0: Χικόνιο.
3: Το γνωστό.
1: Φρεντάκι.
0: Εντάξει, άντε. Παραγγέλνουμε και τα διαβάζουμε τα μηνύματα σε λίγο. Παραμείνετε εδώ συντονισμένοι. Παρακαλώ. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: Χωρισμό μηνυμάτων. Βροχή, παιδιά. Τέτοιο κακό σας κάναμε.
1: Τι πάθαμε, ρε παιδιά. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε το φίλο μας τον Μάικ. Τώρα είναι η ώρα του ακροατή. Ο οποίος είναι με το φίλο μας τον Άρη. Αυτός είναι ο Άρης, να ξέρεις.
0: Γεια σου, Άρη. Καλημέρα.
1: Πόσο γλυκός
0: είναι
1: ο Άρης.
0: Γλύκας,
1: μας.
0: Είναι γλύκας.
1: Τον χαίρομαι πάρα πολύ που είναι εκεί προς. Ξέρεις, στο καρεκλάκι του κανονικά με τον μπαμπά.
0: Γιατί να μην είναι.
1: Ναι, είναι. Μια χαρά η Λέμεσος, λέει, στο μεταξύ σε θέμα καιρού.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι σε κατατόπους που είναι συνεχιασμένοι, ναι, κάπως. Τι μασάζ, ρε παιδί μου, κάνουμε όμως μασούλας, τσίχλες, καραμέλες.
1: Να σου πω, θέλω να μάθω κάτι.
0: Τι?
1: Γιατί είσαι τόσο περιγραφική.
0: Γιατί ξέρεις κάτι.
1: Δεν μασούλα τώρα.
0: Είμαι.
1: Καθαρίζω τα δόντια μου γιατί έφαγα την πάρα μου.
0: Α, έχω μισοφωνία.
1: Ναι.
0: Ξέρεις την μισοφωνία.
1: Που δεν μπορείς να ακούσεις ήχους
0: μασήματος γενικά, τσίχλες και
1: ναι,
0: τέτοια.
1: Όχι, όχι. Γενικά.
0: Απλά τώρα είναι πολύ έντονο.
1: Μ' αρέσεις, δεν σου κάνω παρατήρηση. Μ' αρέσεις γιατί είσαι πολύ περιγραφική, ας πούμε. Προσπαθώ να καθαρίσω τα δόντια μου καθώς μιλώ.
0: Κάνω, πιο μακριά από το μικρόφωνο.
1: Το παλεύω γιατί λίγο πριν βγούμε στον αέρα είχα χλαπακιάσει μια μπάρα διατροφής.
0: Θες αυτό το γλυφίδα μανάρι μου να σου φέρω από μέσα.
1: Καθάρισε τώρα. Όλα καλά. Δεν χρειαζόταν να το κάνουμε τόσο θέμα. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα.
0: Πιάσε κόκκινο.
1: Μόνο
0: δεν έχουμε κόκκινο, το λαμπάκι.
1: Κάτσε μισό λεπτό, πιάσω κόκκινο. Εντάξει, okay.
0: Λοιπόν, πάμε στη Θεοδώρα.
1: Ήταν να ξεκινήσουμε τον Αχιλλέα που λέει Εντζεμακάμπι Τελαβίβ. Αυτό ακουγόταν από το τραγούδι που προηγουμένω. Εάν τώρα συντονιστήκατε, τραγουδήσαμε το Ketchup Song.
0: Με τρελή επιτυχία, έτσι όπως πάντα.
1: Ο Γιώργος στέλνει ένα.
0: Σταμάτα!
1: Μπράβο, ένα emoji. Καλημέρα στον Αλέξη. Που λέει έπαιρνε τα μωρά στο σχολείο και κοιμούνται στο αυτοκίνητο. Τώρα έχουν ξυπνήσει, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Αλέξη μου, είδες, κάνουμε πολύ καλή δουλίτσα.
1: Ο Αχιλλέας, κάτσε μισό.
2: Θα σε απογοητεύσω, καλημέρα και εσάς, αλλά παραπάνω ακουγόσασταν σαν. Τζοκαρόν. Οπότε μάλλον σας πάει καλύτερα αυτό το τραγούδι.
1: Το έκανες τέλεια, Αχιλλέα.
0: Πάλι πιάσε κόκκινο. Θα πλακωθούμε σήμερα. Αχιλλέα, όταν το κάνουμε αυτό θα σε πάρουμε τηλεφωνική να βγεις στον αέρα να το τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Θα έχει πολύ γέλιο.
1: Καλημέρα, λέει η Ραμόνα. Ξέρω το μπόξο. Ενάδικο για την Αδασά. Παρετάτε, βρείτε άλλο.
0: Ραμόνα, τι να κάνω.
1: Ο Ανδρέας λέει καλημέρα σας. Άντι is voted, ψηφίζει Άντι. Η Νατάσα στο ρεφρέν λέει μπίρι μπίρι.
0: Δεν ήξερα εσύ. Αυτά που διάβαζα, αυτά έλεγα.
1: Καλημέρα στο Τζοβάνι. We are the world. Ζητάει τραγούδι. Ο Βασίλης λέει, ξέρεις για ποιο λέει.
0: Για ποιο.
1: Για τον Τσέλεπο λέει. Μα είναι AI τούτος που ακούγεται.
0: Παιδιά,
1: λόγω φωνής, φαντάζομαι.
0: Το γέλιο, με έχει πιάσει η κοιλιά μου, να είστε καλά.
1: Η Νατάσα λέει, άντι μου, τι έβαλε στο καφέ της Νατάσας.
0: Δεν ξέρω και αρχίζω και φοβάμαι.
1: Θεέ μου, καλημερούδια η Νάταλη. Α, έχουμε ωραίο φωνητικό μήνυμα εδώ, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Αντάκη. Καλημέρα, Νατασάκη. Γιου, good morning.
0: Αγαπούλα, πόσο μ' αρέσει να ακούω τη φωνή της.
1: Διαβάζουμε τα μηνύματα των ακροατών. Θα σε βάλω να συμμετέχεις πάλι. Κάτσε, ναι, είναι φρέτο καπουτσίνο σκέτο.
0: Εδώ όλα γίνονται ζωντανά.
1: Όχι, χωρίς ζάχαρη.
0: Ακούτε και πώς πίνει ο άλλος.
1: Αλλά
0: το καφέ του.
1: Με σιρόπι καραμέλας. Όχι για εκείνο το πρέπει να είναι sugar free. Αν δεν έχει, μη βάλεις.
0: Αν θέλετε, ξέρετε πώς πίνει τον καφέ του. Μπορείτε να του στείλετε δωρεάν καφέ.
1: Δεν απαγορεύεται. Ήρθε να. Ναι, απαγορεύεται τη διατροφολόγο μου.
0: Έχει κάνει δίαιτα.
1: Εγώ θέλω την καραμέλα για να σπάσει λίγο, αλλά πρέπει να είναι sugar free. Να μην έχει καθόλου θερμίδες. Καταλαβες.
4: Έχεις εδώ την καραμέλα απέναντί σου, ρε.
1: Ανδρέα, πριν φύγεις, μας ήρθε ένα μήνυμα στη φάση που μίλησες, που πετάχτηκες τέλος πάντων. Και λαλή μας, μα είναι AI τούτο που ακούγεται.
4: Πολύ καλή ερώτηση.
1: Λοιπόν, βρήκα νέα ενότητα.
0: Είσαι ίδιος, ρωτήστε τον
1: Φίλε, ανατρίχιασα.
4: Ρωτήστε τον Τσελεποτή.
1: Πολλά καλό. Θα γίνεις ενότητα.
0: Θα γίνεις ενότητα. Κάνουμε ενότητα.
4: Καλημέρα, Άντι. Πολύ ωραία ερώτηση.
1: Δεν μπορώ, είναι τέλειος. Είσαι τέλειος! Λοιπόν, πόρε φίλε. Ο Georgian λέει you need to do the dance as well. Ναι, 10
0: προσπάθησα, πρόσεξε Georgian, το έκανα το χορευτικό όσο θυμόμουν, με τα χεράκια, μετά Δεν θυμόμουν παρακάτω. Ναι. Θα ανέβει βίντεο στο Instagram, περιμένετε.
1: Ωραία, άρα στο Viber επικοινωνείτε στο 97 710 710.
0: Και τις φωτογραφίες σας που είστε στο δρόμο, από όπου μας ακούτε, τις selfies σας, να δούμε τις προσωπάρες σας, τις φωτεινές, τις λαμπερές, τις πρωινές, έτσι, γιατί μας φτιάχνετε τη μέρα να βλέπουμε τα χαμόγελά σας.
1: Εννοείται, η Κρίστη λέει: Κλαίω, να είστε καλά, μου φτιάξατε τη μέρα, ξυπνήσαμε bad.
0: Νομίζω ότι ρεύτηκες.
1: Είσαι ηλίθια. Ήταν εφέ από το κομπιούτερ.
0: Κακό εφέ. Κάναμε ήταν. Ήταν κακό εφέ. Τρόμαξα.
1: Ξυπνήσαμε bad mood που λέει και ο Άντι, αλλά πραγματικά γελάσαμε η ψυχή μου. Δεν περιγράφω άλλο. Θα πάω σε break.
0: Παιδιά, είναι πάρα πολλά τα μήνυματά σας. Έλα, θέλω και φωτογραφίες. Έχουμε πάρει φόρα.

0: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ε, ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Ε, θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο Ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
3: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spirou Group. Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
4: Τον Joyce μέχρι τις 10, Joyce Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούρζα.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

0: Αχ, Μιτσίκο, μας έχεις κάνει... Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι πάρα πολύ.
1: Σας έχω κάνει τι, εγώ?
0: Το τραγούδι μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Το τραγούδι, σας αρέσει πάρα πολύ. Και βγαίνει προς τα έξω.
0: Και το χορευτικό ακόμα περισσότερο. Και ιδίως όταν το χορεύουν συγκεκριμένα άτομα ακόμα πιο ωραία.
1: Α, θα μας πει τις φαντασιώσεις της.
0: Όχι, δεν θα πω τίποτα.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι ωραίο τραγούδι.
1: Πες μας τα άτομα που το χορεύουν.
0: Όχι, κάποιοι το χορεύουν πάρα πολύ ωραία.
1: Από
0: το αφήνω
1: από
0: εδώ.
1: Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι?
0: Από παντού.
1: Από Κορέα μεριά μήπως? Εντάξει, δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι, αλλά μου έδειξε αυτό το. Μέχρι και αυτό το τραγούδι βρέθηκε η Κορεάτης να το χορεύει και ήταν σεξι και το ένα και το άλλο.
0: Όχι όποιος και όποιος.
1: Ποιος?
0: Ο ένας.
1: Πες μου το όνομά του.
0: Όχι, αφήστε το να πέσει.
1: Πες το όνομα.
0: Αφήστε με ίσως.
1: Ποιος είναι?
0: Πάμε για τη Σίτα.
1: Γιατί ούτως ή άλλως για τον πεις δεν θα το θυμάμαι το όνομα.
0: Εντάξει, δεν
1: και δεν θα τον ξεχωρίσω κιόλας τον άνθρωπο. Πάμε με τη Σίτα για άλλη μια καλημέρα, by the way. Είμαστε πολύ καλά και αυτό νομίζω.
0: Βγαίνει προς τα έξω, ναι. Παιδιά. Είναι 7.30 ώρα, όχι 8 παρά 20. Και νιώθω λες και έχουμε τόση ενέργεια από το πρωί.
1: Ναι.
0: Που νιώθω ότι είμαστε πολλές ώρες εδώ και χτυπιόμαστε.
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή,
1: ισχύει.
0: Ξεκινήσαμε σήμερα πολύ.
1: Εγώ
0: πάντως,
1: για να μην ξεχνιόμαστε, το τηλεκοντρόλ το κρατάω σφιχτά.
0: Α, δεν τα αφήνει.
1: Όχι, όχι γιατί φοβάμαι μην το χάσω,
0: γιατί?
1: Αλλά γιατί μόλις ανοίξει η Σίτα Vision,
0: ναι,
1: αρχίζουν οι απαιτήσεις από όλους. Ευτυχώς όμως έχει επιλογές για κάθε διάθεση και με το Sita Vision TV App και το δωρεάν TV Box η εμπειρία απογειώνεται.
0: Δηλαδή, αν έρθω κάποια μέρα και με φιλοξενήσεις, δεν θα τσακωθούμε για αυτό που θα δούμε.
1: Όχι, θα σου δώσω μια άλλη τηλεόραση εσένα.
0: Να δω αυτά που θέλω.
1: Ναι, ή θα βάλουμε αυτό με τις 4 οθόνες στην τηλεόραση που έχει η Sita Vision.
0: Ναι, μάλιστα, τέλειο.
1: Γιατί νομίζω δεν είναι μόνο για τα ποδοσφαιρικά. Πάση περιπτώσει, λοιπόν, έρχεται σε λίγο το Quiz of the Day, το οποίο καλείστε να απαντήσετε στο Viber. Άντι, σταμάτα να τις κάνεις.
0: Ορίστε, Ραμονά,
1: bullying.
0: Ραμονά, και είσαι στο πλευρό μου.
1: Κορεατάκια μας ήσυχα, ναι.
0: Ραμονά, έχουμε γίνει μία γροθιά εμείς.
1: Το κάνεις χειρότερο.
0: Έτσι, να με στηρίζεις, να σε στηρίζω, αυτό.
1: Ναι, εντάξει,
0: είμαστε
1: να ζήσετε.
0: Μια
1: συγχαρητήρια.
0: Γροθιά.
1: Μιλώντας για αγροθιές,
0: ναι,
1: και συζητώντας για άλλες εθνικότητες, επειδή το έχω από χθες στο μυαλό μου,
0: ναι,
1: δεν ξέρω αν είδες αυτό το βίντεο.
0: Ποιο?
1: On a serious note,
0: ναι,
1: γιατί μπορεί να κάνουμε χαβαλέ, αλλά είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας και να το βγάζουμε προς τα έξω. Είναι ένα βίντεο λοιπόν, ειλικρινά κάνω μια μικρή παρένθεση, δεν ξέρω, μην με παρεξηγήσετε, προφανώς και δεν αναφέρουμε σε όλους εκεί, αλλά δεν ξέρω τι πάθατε στη Λεμεσό, συγκεκριμένα στη Λεμεσό.
0: Πες μας όμως τι είναι, γιατί εγώ δεν το έχω δει.
1: Θα κάνω την εισαγωγή με τους οδηγούς delivery. Ειλικρινά δεν ξέρω τι έχετε πάθει. Υπάρχει μέχρι και account που συνέχεια βιντεοσκοπεί αυτούς τους ανθρώπους, δείχνει τα στραβά και τα ανάποδα,
0: δηλαδή,
1: τους μιλάει άσχημα και τα λοιπά. Το χθεσινό το περιστατικό είναι στη Λεμεσό,
0: ναι,
1: σε πολυσύχναστο δρόμο, στην κίνηση, όπου δεν βλέπουμε όλο το περιστατικό, αλλά υπάρχουν οι πληροφορίες που λένε ότι ουσιαστικά, καθώς περνούσε κάποιος με μοτοποδήλατο, οδηγός,
0: ναι,
1: delivery,
0: mm-hmm,
1: δίπλα από ένα ψηλό αυτοκίνητο,
0: ναι,
1: αυτός άνοιξε το παράθυρο και τον έσπρωξε.
0: Γιατί?
1: Τον έσπρωξε. Μπορεί να είναι εκείνο, λέω εγώ τώρα, κάνω μια μικρή κασία. Εκείνο που μπαίνεις, που είναι, ξέρεις, οι μοτοσυκλέτες συνήθως περνάνε ανάμεσα στα αυτοκίνητα και συνήθως,
0: ναι, είναι
1: όλα καλά, ας
0: πούμε. Σύνηθες φαινόμενο.
1: Φαντάζομαι. Αλλά το βίντεο δεν ξεκινάει με το που ρίχνει τον οδηγό, γιατί ο αυτόπτης μάρτυρας προφανώς μετά ξεκίνησε να βιντεοσκοπεί. Έχει γίνει viral. Και τι γίνεται στη συνέχεια? Όπως πέφτει το μοτοποδήλατο κάτω, που χτυπάει και λίγο το αυτοκίνητο, αφού τον έσπρωξε ο άλλος δίπλα του, βγαίνει ο συνοδηγός, αρχίζει να του δίνει.
0: Τι λέτε ρε παιδιά τώρα,
1: ναι,
0: εγώ δεν τα έχω δει αυτά.
1: Ναι, και μετά βγαίνει και ο οδηγός και συνεχίζεται αυτό το πράγμα στη μέση του δρόμου.
0: Και αυτό είναι συχνό φαινόμενο, το κάνουν
1: γενικότερα,
0: συγκεκριμένα
1: υπάρχει...
0: στους ανθρώπους. Είναι, ναι, συμμορία, είναι άσχετοι άνθρωποι.
1: Όχι, είναι άσχετοι
0: καθημερινοί
1: άνθρωποι,
0: πολίτες που...
1: Ναι, που πιστεύουν ότι,
0: ότι τι?
1: Τους ανήκουν οι δρόμοι.
0: Παιδιά,
1: τα βάζουμε τους
0: τώρα
1: delivery.
0: Ναι, παρακάτω ξέρουμε αν υπάρχουν κυρώσεις με τα βίντεο που έχουν δημοσιοποιηθεί, αν η αστυνομία έχει κάνει κάτι, αν.
1: Το έχω δει σε ένα γνωστό προφίλ στο Facebook που ουσιαστικά παρουσιάζει διάφορα βίντεο με περιστατικά στο δρόμο και λένε ότι το συγκεκριμένο στάλθηκε στις αρχές.
0: Ωραία, και κάνω εγώ τον δικηγόρο του διαβόλου τώρα,
1: ναι.
0: Είσαι εσύ που βλέπεις να εκτελήσετε αυτό το σκηνικό μπροστά στα μάτια σου, αυτή η βαρβαρότητα, αυτή η απανθρωπιά, mm-hmm. η χειροδικία mm-hmm. και κάθεσαι και τραβάς βίντεο αντί να πας να βοηθήσεις.
1: Δεν ξέρω, έχει πάρα πολλούς εκεί και έχουμε και μαρτυρία εδώ. Η Αθηνά λέει: ήμουν εκεί, τον χτύπησαν και οι δύο που ήταν στο αυτοκίνητο.
0: Τι λέτε, ρε παιδιά.
1: Άρα, όπως σας είπα, ήταν πρώτα ο
0: συνοδηγός. Και δεν κατέβει και λέει ένα πλάσμα να βοηθήσει. Παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
1: θέλω απλά για να έχεις εικόνα.
0: Πού ζούμε.
1: Δεν το έχεις δει.
0: Ναι, δεν έχω δει, οπότε εντάξει.
1: Πώς είναι, road. Police. Κάτσε. Road.
0: Ναι. Δεν, κυκλοφορούν αυτά γενικά στο διαδίκτυο Σκόρπια Βίντεο. Είναι συγκεκριμένο account.
1: Το account αυτό γενικά παρουσιάζει περιστατικά που γίνονται στους δρόμους της Κύπρου. Road Report. Κάτσε. Road Report CY. Road Report CY.
0: Χριστέ μου, δεν το πω ειλικρινά. Σας μιλάω.
1: Είναι άσχημο το βίντεο. Απλά θέλω να στο δείξω για να καταλάβεις τι έγινε.
0: Ναι, άμα έχει ήχο περίεργο, μην
1: όχι,
0: δεν
1: όχι,
0: το
1: όχι,
0: θέλουμε.
1: Όχι, δεν είναι. Έλα, ας το όπως είναι. Απλά για να δεις τι γίνεται. Εντάξει. Okay. Και επειδή δεν έχει τώρα εικόνα ο κόσμος, μπορείτε να το δείτε στο account, πώς λέγεται, Road Report CY.
0: Αυτό είναι το account. Road Report CY, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Παιδιά, αυτό το πράγμα που βλέπω μπροστά μου, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι συμβαίνει δίπλα
1: είναι
0: μου.
1: Είναι πολύ άσχημο. Και
0: δεν
1: θέλω να πω
0: γίνεται
1: κάτι.
0: Να συμβαίνει δίπλα μας και μπροστά μας αυτό το πράγμα.
1: Κάτι τελευταίο. Επειδή πολλοί θα πούνε ότι αυτοί οι οδηγοί οδηγούν περίεργα στον δρόμο, ή οδηγοί delivery κτλ. Δεν έχει να κάνει με όλους τους ανθρώπους. Εδώ δεν συζητάμε για τον τρόπο οδήγησης των ανθρώπων αυτών. Συζητάμε για ρατσιστικό επεισόδιο ξεκάθαρα προς τον άνθρωπο αυτό.
0: Ναι, και αν αφήσει και στην άκρη το ρατσιστικό επεισόδιο, κράτα ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν σπίτια, έχουν οικογένειες, μεγαλώνουν παιδιά, έχουν γυναίκα, κάπου φυτρώσανε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και η πλάκα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι συνάδελφός σου, μπορεί να είναι αδερφός σου, μπορεί να είναι πατέρας σου. Δεν το χωράει το μυαλό μου αυτό το πράγμα.
1: Δυστυχώς, το έχω ξαναπεί. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι εδώ στην Κύπρο, αλλά έχουμε το ρατσισμό.
0: Δεν μιλάω για όλους, αλλά είναι τρομακτικό αυτό το πράγμα που συμβαίνει.
1: Επίπεδο.
0: Είναι τρομακτικό.
1: Ναι. Και αυτό που ανέφερες, ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν οικογένεια, έχουν παιδιά, έχουν τον ένα τον άλλο, αντιλαμβάνεσαι ότι έχει να κάνει γενικότερα με το ότι εδώ στην Κύπρο θεωρούμε και πιστεύουμε ότι αυτοί που είναι σε αυτό το νησί και έρχονται από διάφορες τέτοιες χώρες που μπορεί να έχουν διαφορετικό χρώμα δέρματος, ότι δεν έχουν οικογένεια, ότι είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ.
0: Αύριο μεθαύριο. Αυτοί οι άνθρωποι όμως, οι τραμπούκοι, γιατί για τραμπούκους μιλάμε, μπορεί να δουν τη γυναίκα που είναι στο τιμόνι. Γιατί δεν μιλάμε τώρα και για θέμα ρατσισμού. Μιλάμε και να δουν μια γυναίκα και να κατεβούν να την πλακώσουν στο ξύλο, επειδή απλά είναι γυναίκα και πιάσε τιμόνι.
1: Σκέφτηκες.
0: Τι εννοεί, σκέφτηκα. Τα πάντα σκέφτομαι.
1: Να το ολοκληρώσουμε λίγο εδώ με ένα μήνυμα από τον Αχιλέα που λέει: Νατάσα μου, δυστυχώς βρισκόμαστε σε εποχές που πας να βοηθήσεις και στο τέλος βρίσκεις τον πελά σου και μπλεγμένος. Οπότε οι περισσότεροι πλέον θα κοιτάξουμε τον εαυτό μας και την οικογένειά μας.
0: Εντάξει. Εντάξει, είναι η γνώμη σου αυτή, τη δέχομαι. Έχεις ένα δίκιο ως ένα μέρος, ας πούμε, αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δηλαδή, δεν πρέπει να μένεις άπραγος σε κάποια τέτοια.
1: Περιστατικά. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ. Αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο Viber στο 97 710 710, να μας μεταφέρετε και τη δική σας άποψη.
2: Αντί Παναγιώτου, Νατάσα Τούρζα. Είναι το Choice Breakfast.

0: Non-stop hits only μόνο εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Ελπίζω όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Είστε σωστά συντονισμένοι στον Choice FM και το Choice Breakfast. Λοιπόν, μας έστειλε ένα μήνυμα ο Θεόδωρος, που δεν ξέρω αν αυτό μαρτυρεί την αρχική κίνηση που έγινε από τον οδηγό του αυτοκινήτου, αλλά πάλι ήταν κάτι πολύ λανθασμένο, γιατί λέει: καλημέρα σας. Σε περίπτωση ατυχήματος με μοτοποδήλατο, ποιος θα επομιστεί τις ζημιές, αφού δεν υπάρχουν ασφάλειες? Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, χωρίς να το γνωρίζω αυτό, δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο για τα μοτοποδήλατα. Όπως φαντάζομαι, είναι και η μεγάλη συζήτηση που γίνεται για τα πατίνια.
1: Καλά, άλλη κουβέντα.
0: Για τα μικρά αυτή. Τα σκουτεράκια. Πώς, ναι. Δεν είναι το σκούτερ η μοτόρα, παιδιά. Είναι το...
1: Τα σκουτεράκια. Και...
0: Το σκουτεράκι που είναι. Πατίνι, ρε
1: ναι,
0: παιδί,
1: ρε παιδί μου, και είναι μικρά παιδιά που ξεχύνονται στους δρόμους και έχουν τα πατίνια.
0: Δεν είναι μόνο μικρά παιδιά, είναι και άνθρωποι ενδεχομένως που είναι από άλλες χώρες που βρήκαν αυτόν τον τρόπο να κινούνται.
1: Ναι, πολλοί κόσμος χρησιμοποιεί και πολύς. Τα παιδιά ακόμα πιο επικίνδυνο. Εγώ στη γειτονιά μου έχω παιδιά γυμνασίου, ανήλικα δηλαδή, mm-hmm. που είναι με τα σκούτερ, όχι πατίνι, σκούτερ, κανονικό, πάνε με κάποια ταχύτητα. Μέσα στη μέση του δρόμου.
0: Περίμενε, εσύ λες σκούτερ κανονικά με.
1: Όχι μηχανάκι.
0: Όχι μηχανάκι.
1: Πώς λέγονται αυτά τα πατίνια, ρε παιδί μου, που πάνε μέχρι κάποια χιλιόμετρα,
0: ναι,
1: και 50
0: κινείται,
1: χιλιόμετρα.
0: Ναι, κάτι, ναι. Ναι, δεν ξέρω πόσο κινείται. Ναι. Όχι, είναι πρόβλημα. Τα μηνύματά σας, εν πάση περιπτώσει, στο Viber, στο 97-710-710. Το καθυστερήσαμε λίγο το quiz. Θες να βάλουμε τραγούδι σήμερα, λες? Ή όχι, είχαμε το καραόκε.
1: Ναι. Τι θέλεις, τι σε απασχολεί, πες τα όλα σε μένα.
0: Το σκέφτομαι.
1: Είμαι
0: το σκέφτομαι.
1: Αποκούμπι σου.
0: Ωραία, πες λίγο για αυτό το event μέχρι να το συντονίσω.
1: Φιλανθρωπικός περίπατος λοιπόν, με σκύλους καταφυγίου στη Λεμεσό. Το πες το μου, πώς.
0: Είναι το Pause for a Walk.
1: Μπράβο, δωρεάν φιλανθρωπικός περίπατος με τα σκυλάκια του Robert's Dogs. Ναι, βλέπω σωστά, κάτσε γιατί δεν βλέπω κάτι κόλλησε. Όχι, ένα εθελοντικό καταφύγιο λοιπόν στη Λεμεσό την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί. Δωρεάν συμμετοχή για όλους. Δεν χρειάζεται να έχετε σκυλάκι για να πάτε. Πάτε mm-hmm. και με το σκυλάκι σας και χωρίς να έχετε. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το καταφύγιο φροντίζει 37 σκυλάκια και έχουν φαγητό, φροντίδα και μια ωραία έτσι ημέρα έξω για έναν όμορφο περίπατο. Κοίτα, άμα δεν ήταν στη Λεμεσό, θα έπαιρνα το σκυλάκι μου να πάω.
0: Ναι, ναι. Αλλά επειδή είναι στη Λεμεσό.
1: Αλλά είναι στη Λεμεσό, είναι και το σκυλάκι μου πολύ μεγάλο και βασανίζεται γενικότερα το τελευταίο διάστημα.
0: Μάνα μου, ρε.
1: Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλές μετακινήσεις.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα θα πάμε με ερώτημα το οποίο. Μάνα μου, ρε, το σκυλάκι τώρα.
1: Ναι, είμαστε σε μια φάση τώρα.
0: Πόσο είναι, τι ηλικία?
1: Είναι σχεδόν στα 15. Είναι για γιούλα.
0: Ωραία, φίλε.
1: Ναι, και είμαστε σε μια περίεργη φάση.
0: Με πιάνει και εμένα αυτό. Και σκέψω ότι δεν
1: έχουν σκυλάκια, δηλαδή, καταλαβαίνουν. Ναι. Με καταλαβαίνουν πάρα πολύ. Τι λέω, γιατί και με την ηλικία, όσο μεγαλώνουν, εμφανίζονται και πάρα πολλά προβλήματα. Mm-hmm, και mm-hmm. μέσα

0: Μερικές φορές πρέπει να πάρεις και την άλλη την απόφαση ανάλογα στην περίπτωση των.
1: Δεν θέλω να το σκέφτομαι, άσε μας, αλλάξουμε κουβέντα. Ναι. Σου λογικά ωραία. Είναι περίεργη φάση.
0: Πάμε με το quiz of the day για να ολοκληρώσουμε την ώρα.
1: Ναι.
0: Quiz of the day. Σήμερα θα κάνουμε κάτι το οποίο δεν το κάναμε ποτέ μέχρι σήμερα. Θα πάμε με ερώτημα το οποίο είναι γενικών γνώσεων.
1: Mm-hmm.
0: Και για να δούμε αν σου έρχεται κάτι και σένα στο μυαλό. Ποια χώρα έχει τις περισσότερες ζώνες ώρας στον κόσμο, αν υπολογίσουμε και τα υπερπόντια εδάφη της?
1: What?
0: Ποια χώρα έχει τις περισσότερες ζώνες ώρας στον κόσμο, αν υπολογίσουμε και τα υπερπόντια εδάφη της? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710.
1: Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι είμαι και αγεωγράφητη, έτσι πέρα ότι δεν ξέρω μαθηματικά. Είμαι σκράπα και στη γεωγραφία.
0: Τάξε.
1: Μπορώ να το ψάξω? Όχι, είναι ζαβολιά, δεν θα το κάνω.
0: Όχι, ή το γνωρίζεις ή όχι. Δηλαδή ναι. Κάπως έτσι πάει. Για να δούμε. Καλή επιτυχία, Κύπρος. Quiz of the day.

0: ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μια ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο, σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
3: Two ways to enjoy it, one unforgettable taste. Pepperoni pizza. Classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy

0: friendly restaurant at Kolona Kyiv Street, or order takeaway or delivery from Niku Vatihi Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni Pizza. Call us at 25 32 22 25.
1: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
2: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Νάντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
4: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit it, it's only.

0: Χορεύω και το λατινικό εδώ στον Choice FM.
1: Αυτό.
0: Έλα, έλα, τι γίνεται. Λοιπόν, ελπίζουμε όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Είναι η Νατάσα Τούρζα.
1: Είναι ο Άντι Παναγιώτου.
0: Και είστε όλοι εσείς εδώ στον Choice FM.
2: Πάμε!
0: Πάστα,
2: πάστα,
0: έλα, έλα, φέρε αυτοκόλλητο. Φέρε αυτοκόλλητο. Έλα τώρα, κάνε αυτό τώρα. Βγήκε τέτοιο.
1: Εντάξει, ήταν. Στο τρίτο σου χρωστά όλα δύο. Όμως ναι. Θα σου βάλω ένα μικρούλι.
0: Κάνουμε ένα τρένο που μας βάζουμε αυτοκόλλητα στον εαυτό μας.
1: Κάθε φορά που νευριάζουμε. Περίμενε, γιατί αυτό πρέπει να.
0: Τώρα βεβαίως ήταν για καλό σκοπό, αλλά τέλος πάντων, έλα, κάτσε να έρθω. Μπορείς να μιλάς εσύ, να συνεχίσεις εκεί πέρα. Να...
1: θα τεντωθώ, κολλάω. Έλα, καβάλα, νάτο.
0: Okay. Τέλεια.
1: Σου χρωστά όλα δύο.
0: Ναι, ευχαριστώ. Πάρε να έχεις. Λοιπόν, εδώ μέχρι τις 10 με την καλύτερη ξένη μουσική, μην ξεχνάτε πάντα με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ.
1: Έτσι, η ΣΥΤΑ που όταν έχεις freedom, ξέρεις ότι έχεις τα πάντα. Και φυσικά για 6 μήνες το World Plus, έτσι σαν όφελος, κερασμένο ρε παιδί μου από τη ΣΥΤΑ το έχετε για να κάνετε απεριόριστα και τις παραγγελίες σας. Για 6 μήνες δωρεάν συνδρομή στο World Plus.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πάμε στα μηνύματά μας στο Viber στο 97 710 710 για το ερώτημα της ημέρας.
1: Παιδιά, γίνεται χαμό στα μηνύματα. Πού θα το διαβάσουμε όλα αυτά, ωραία!
0: Λοιπόν, λίγο ή πολύ θα δεις και την απάντηση τώρα και δεν πειράζει.
1: Δεν ξέρω ούτως ή άλλως.
0: Έσκαμπάζεις, θα το βρίσκεις με τίποτε.
1: Ρε εσύ, ντροπή να λες έτσι για τη συναδέλφισά σου, την καρδιακή φίλη.
0: Εντάξει, και εγώ θα παραδεχτώ πράγματα για τον εαυτό μου.
1: Το παραδέχομαι.
0: Και εσύ θα παραδεχτείς, δεν έχεις κόμπλεξ. Εδώ πριν λίγο μου πες ότι ρεύτηκα στον αέρα, it's okay. Δηλαδή,
1: συγγνώμη, εσύ το επαναλαμβάνεις για να το ακούσουν και αυτοί που δεν τα ακούσαν.
0: Βεβαίως, απ' την άλλη, είναι μια φυσική και ανάγκη και ένα
1: τέλος
0: φυσικό
1: πάντων,
0: αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Όχι, το κρατάμε. Δηλαδή,
1: δεν
0: σιγά...
1: είναι για το...
0: Ναι. Μια χαρά, παιδί μου, μια χαρά. Ποια χώρα έχει τις περισσότερες ζώνες ώρα στον κόσμο, αν υπολογίσουμε και τα υπερπόντια εδάφη της. Και για να δούμε τι μας λέτε εδώ στο Viper. Καλημέρα, ναι, Νατάσα μου, αυτό είναι το περιστατικό που είπαμε προηγουμένως. Ο Τζοβάνι λέει η Ρωσία. Δίνουμε πάντα τις λανθασμένες απαντήσεις και το ίδιο λέει και η Κρίστια. Καταλαβαίνω γιατί λέτε για τη Ρωσία. Θα εξηγήσουμε στο τέλος γιατί. Είναι πάρα πολύ σωστή η Άρμη και ελπίζω να προλάβαμε την αφιέρωση. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα Τερλά. Τερλά. Που είναι 3 χρόνων. Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να λέω σωστά το επίθετο.
1: Αγάπη μου, καλημέρα, καλημέρα.
0: Πέφτουν τα αυτοκόλλητα, ρε, να
1: δεν καλημέρα. Πειράζει, θα σου κόλλησω άλλα.
0: Εντάξει. Πολύ σωστός είναι ο Ανδρέας. Κατάλαβες ποια είναι η χώρα ή όχι. Εντάξει.
1: Δεν έχω καταλάβει, ρε, εσύ.
0: Ωραία, πάλι καλά. Η Αγγλία λέει, εκεί πάει το μυαλό μου, η Γεωργία, αφού έχει βάσει παντού, δεν είναι αυτό, αλλά έχει βάση αυτό που είπες. Να χαιρετήσω την Έλια που λέει για την Πορτογαλία, το δεύτερο είναι το σωστό. Η Στάλο το βρήκε, είναι πάρα πολύ σωστό, σωστή. Καλημέρα στην Εύη μας. Για να δούμε, κάτι μας έστειλε εδώ πέρα. Η Κριστίν το βρήκε και περιμένουμε μηνύματα στο Viber στο 97 710 710.
1: Πριν παρακαλώ. Προχωρήσουμε, μιας και είπες και το Viber, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη και διαγωνισμός. Έτσι παρουσιάζουμε ο Choice FM το Urban Catering, μιας και είναι έτσι νωρίς. Φυσικά να σας θυμίσουμε ένα μοναδικό event με Live Station Cooking με όλους τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς του Choice FM. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα στο Viber στο 97 710 710, γράφοντας παρέα κενό το ονοματεπώνυμό σας και θα μπείτε στην κλήρωση να έρθετε με την παρέα σας. Έχετε να φέρετε την παρέα σας μέχρι και 10 άτομα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Πηγαίνω και πάλι στα μηνύματα. Η Ραμόνα λέει, καταρχάς, τι είναι τα υπερπόντια εδάφη. Εδώ, αγιογράφητη λέει. Μη με κάνετε ρεζίλιο, νέα ρεμορά.
1: Καλά, ρε Ραμόνα, και εγώ είπα ότι είμαι αγιογράφητη και μαθηματικά είμαι στούρνος και γεωγραφία δεν το έχω.
0: Υπάρχει κάτι χειρότερο. Λέγεται Νατάσα Τούρζα. Ο Κωνσταντίνος λέει, καλημέρα σας, εκεί που το πρωί που γελώ μόνος μου στο αυτοκίνητο. Κωνσταντίνε.
1: Με εμάς γελάς.
0: Να το κοιτάξεις.
1: Γιατί με εμάς γελάει. Ξέρεις, παιδιά, χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας κάνουμε και γελάτε. Γιατί ξέρεις τι, δεν είναι μόνο το χαμόγελο, είναι και το γέλιο. Και όταν πηγάζει από μέσα σου, αυτό ρε παιδί μου που γελώ και με πονάει το στομάχι μου.
0: Ναι. Η Ρωσία ή η Κίνα λέει ο Κωνσταντίνος. Κίνα λέει και η Κυπριανή. Να είστε καλά, άρμη μας, ό,τι καλύτερο. Η εξήγηση του να τα πούμε που ακούμε στο τραγούδι. Education.
1: Στο TikTok που μας έστειλε η Εύη είναι η εξήγηση του τραγουδιού του Violet. Να τα πούμε, να τα πούμε. Τι είναι το εξηγεί η κοπέλα.
0: Είναι η Ultra Nate.
1: Ναι.
0: Πού είναι το unmute.
2: bottle to not tear you is saying.
3: Are you singing pineapple, pineapple, pineapple? A lot of people saying that.
4: It is not pineapple, pineapple, pineapple.
3: Steve says it's got to be a coconut, coconut, a coconut, sunbed, coconut, coconut.
4: That's one of my favorite ones. I've seen that on social media a lot.
5: Are you saying pop another? Like you're popping another.
0: Κατάλαβες τι γίνεται στο μεταξύ, γιατί εμείς λέμε ότι ακούμε να τα ακούμε, να τα ακούμε, να τα ακούμε, που προφανώς είναι αυτό, αλλά μας λένε κάτι άλλο, για να δούμε.
3: Pop another.
4: Now that's closer.
5: Oh, that's close.
4: He just has it in the wrong...
5: Another pop.
0: Αυτό λέει ρε φίλε.
4: Is that everyone tries to enunciate the word pop fully. And it's not enunciated fully, it's chopped.
0: Α, είναι κομμένο, λέει.
5: There
0: you go. It is a challenge, fellow radio producer. Ωρε φίλε, το είπε τώρα η Ultranate. Και λέει, pop some, play something. Another pop, another pop, another pop, another pop, another pop, another pop, another pop. Play something. Κάπως έτσι, το είπα λίγο πιο αργά εγώ. Μάλιστα. Mm. Και αφού το ξεκαθαρίσαμε και αυτό, υπενθυμίζουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 97-710-710. Χαμός γίνεται. Η Σαβέλα λέει καλημέρα και δίνει και τη σωστή απάντηση.
5: Μπράβο, ρε.
0: Κατάλαβες ποια είναι η χώρα.
5: Την είδα.
0: Μην την μπει στον αέρα. Γελώ με το English girl και το pop. Και το K-pop girl, λέει ο Κωνσταντίνος. English, είπα girl, English boy. Και το K-pop girl. Ναι, κάπως έτσι τέλος πάντων. Choice FM.

0: Just Might, Bruno Mars εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Μόνο εδώ απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Λοιπόν, πού θέλουμε να πάμε τώρα? Θα πάμε σε κάτι το οποίο έχει να κάνει με τη ζωή μας την καλή,
1: ναι.
0: Τον τρόπο ζωής,
1: ναι.
0: Και ποια είναι η ώρα που δεν πρέπει να ανοίγεις το ψυγείο. Πάει κάπου το μυαλό σου?
1: Ναι, μετά από κάποια ώρα το βράδυ, κυρίως τη νύχτα, προφανώς δεν πρέπει να τσιμπολογάς.
0: Ακριβώς αυτό, καθώς το βραδινό τσιμπολόγημα είναι μια συνήθεια που πολλοί θεωρούμε αθώα, όμως η ώρα που τρώμε φαίνεται να παίζει μεγαλύτερο ρόλο στο μεταβολισμό από όσο πιστεύαμε.
1: Ναι.
0: Οι έρευνες λοιπόν γύρω από τη λεγόμενη χρονοδιατροφή δείχνουν ότι ο οργανισμός μας δεν διαχειρίζεται με τον ίδιο τρόπο το φαγητό όλες τις ώρες της ημέρας. Δηλαδή, ας πούμε, η ανοχή στη γλυκόζη τίνει να είναι χαμηλότερη όσο πλησιάζουμε προς το βράδυ, με αποτέλεσμα ένα γεύμα αργά μέσα στη μέρα να μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη αύξηση του σακχάρου σε σχέση με ένα αντίστοιχο γεύμα νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Είναι καθαρά βιολογία. Ναι. Τώρα, δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη ώρα στο ρολόι που να θεωρείται απαγορευμένη για όλους. Εκεί που φαίνεται να υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα είναι όταν τρώμε πολύ αργά το βράδυ και κυρίως μέσα στις 2 ώρες πριν κοιμηθούμε.
1: Αχ, ναι.
0: Δεν πρέπει. Μελέτες έχουν συνδέσει το φαγητό κοντά στην ώρα του ύπνου με χειρότερη ανοχή στη γλυκόζη, ενώ γενικότερα κατανάλωση τροφής κατά τη βιολογική νύχτα μπορεί να απορριθμίσει τον κυρκάδιο ρυθμό του οργανισμού.
1: Εντάξει, γενικά ναι, είναι θέμα το φαγητό το βράδυ. Γι' αυτό ναι. Σου λένε καλύτερο να τρως νωρίς και κάτι ελαφρύ.
0: Ακριβώς, και όλο αυτό αντιλαμβάνεστε ότι συνδέεται και με την αύξηση βάρους. Ένα πράγμα για το οποίο παραδέχουμε τους Άγγλους, ναι. Είναι το ότι το βραδινό τους γεύμα,
1: ναι.
0: Ανέκαθεν ήταν νωρίς. Δηλαδή μέχρι τις 7
1: μάτς. Νομίζω δεν είναι μόνο οι Άγγλοι, είναι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
0: Δεν είναι μόνο η Ευρώπη, είναι γενικότερα επειδή είναι και το κλίμα τέτοιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Νυχτώνει νωρίτερα, οι θερμοκρασίες και όλα αυτά. Αλλά γενικά έχουν. Θέλω να πω όμως, λέω για τους Άγγλους, μπορεί να ισχύει και
1: είναι
0: σε άλλες περιπτώσεις.
1: Είναι τρόπος ζωής.
0: Μπράβο,
1: σίγουρα.
0: Αυτό. Δηλαδή μέχρι τις 7 έχουν φάει.
1: Ας πούμε, εμένα μου κάνει εντύπωση όταν πήγαινα διακοπές σε ξενοδοχεία. Που κατεβαίνεις στο μπουφέ, εντάξει, το πρωί τρως το πρωινό. Αλλά όταν φας π.χ. στο ξενοδοχείο, μου έχει τύχει να δω μπουφέ το βραδινό που έχει τις Παναγιάς στα μάτια για βράδυ.
0: Ναι.
1: Εμείς τρώγαμε, λες και δεν υπήρχε αύριο. Mm-hmm. Τα πάντα τα είχαμε βάλει στα πιάτα μας για βράδυ, τώρα σου λέω. Και οι τουρίστες, έτσι, Άγγλοι, Γάλλοι, είχαν μια ντοματούλα, ένα φρούτο, λίγο τυράκι. Ήταν λιτοδίαιτη, ρε παιδί μου. Εμείς ήμασταν. Πάρε να έχεις, ξέρω εγώ, μέσα στα πιάτα. Αλλά είναι και ο τρόπος ζωής, είναι και πλέον που έχω μεγαλώσει, το τι ώρα ξεκινάει η μέρα σου. Δηλαδή, εγώ 6:30 τρώω το βραδινό μου εντός εισαγωγικών. Άμα πηγαίνω 8 η ώρα για ύπνο, βέβαια.
0: Πηγαίνεις 8 η ώρα για ύπνο.
1: 6 ώρα, ναι, 7:30 πάνε τα παιδιά. Όχι, στις 8 θέλω να
0: κοιμηθώ. Όντως, κάθε βράδυ κοιμάσαι 8 η ώρα.
1: Κάθε βράδυ όχι. Χθες δεν κοιμήθηκα 8 η ώρα.
0: Εγώ,
1: αλλά ιδανικά
0: χθες
1: θέλω το αργότερο 8:30 να έχω ξαπλώσει. Οπότε 6 ώρα πρέπει να είμαι φαγωμένη.
0: Εγώ έπεσα στη μία, ας πούμε. Μία η ώρα έπεσα.
1: Ένα τοστάκι, κάτι, δεν ξέρω, μια ελαφριά σαλάτα.
0: Απ' την άλλη, μιλώντας για τους Άγγλους παράλληλα, που τους βλέπουμε που έρχονται και εδώ στο νησί για διακοπές, το πρόγευμα τους είναι από άλλο κόσμο.
1: Τα αυγά.
0: Τα πάντα όλα. Και εμείς το κάνουμε. Δεν λέω καθαρά για τους Άγγλους, αλλά.
1: Τα φασόλια αυτά.
0: Αυτά.
1: Δεν
0: ναι.
1: έχω φάει ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Ο άντρας μου τρελαίνεται. Σε έχεις φάει σίγουρα.
0: Εννοείται, αλλά τρελαίνεται και το υπόλοιπο. Δηλαδή, ο οργανισμός μου.
1: Ναι. Τρόμαξα.
0: Τι σκέφτηκες?
1: Δεν ξέρω, έτσι όπως έκανες και χαϊδολογιό σου, να λέω.
0: Όχι, περιμένε, επειδή κάνω εδώ.
1: Το στομάχι εννοείς.
0: Τα baked beans, αντιλαμβάνεσαι, έχουν κάποια side effects.
1: Αλήθεια.
0: Ή κάποια after effects. Boom, boom, boom.
1: Αλήθεια,
0: Καλά, ρε, εσύ πρώτη φορά
1: να ακούεις. Νόμιζα της κονσέρβας ότι δεν φέρνουν αέρια. Νόμιζα ότι είναι το.
0: Της κονσέρβας δεν φέρνουν αέρια.
1: Ναι, νόμιζα ότι το φασόλι.
0: Το κυπριακό, το ελληνικό.
1: Της κονσέρβας, επειδή διατηρεί το σε συγκεκριμένες συνθήκες κονσερβοποίησης, είναι πιο ελαφρύ. Δεν έχει παρενέργειες. Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Αυτό είναι επιστημονική ανάλυση. Να το κρατήσουμε ή να το πάρει το ποτάμι.
1: Είστε εδώ.
0: Παιδιά, να τρώτε baked beans, να τρώτε φασόλια της κονσέρβας, γιατί αυτά δεν. Choice.

0: Choice Top 5.
1: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλεφαρά?
2: Στο Δουλεφθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλεφθαρά app και ησύχασες.
3: The Onyssous Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssous Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssous Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25
4: 22 22 10. Φθινόπωρο. Τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκπτώσεων. 2 με 11 Οκτωβρίου, φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Ζύγη και στο κέντρο κήπου, στα κάτω Πολεμίδια, στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 77 77 5700. Floralink. Για ό,τι ανθίζει.
5: Τον Choice μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούρζα.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Sita. Sita Vision. Ένα με σένα.
1: Sita Vision. La la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.

0: The Sun. Το αγαπημένο μας τραγούδι, το οποίο αναλύσαμε προηγουμένως.
1: Τι είπαμε ότι λέει another, τι λέει?
0: Another pop,
1: δεν μπορώ.
0: Ναι. Αυτό λέει. Λοιπόν, για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Κάπου στα 20 λεπτά πριν από τις 9, σήμερα Thank God It's Tuesday. Πάμε να επαναλάβουμε το Quiz of the Day για να δώσουμε και σε άλλους ακροατές την ευκαιρία να απαντήσουν. Είναι ερώτημα γενικών γνώσεων. Okay.
1: Ναι.
0: Και νομίζω καλό είναι να έχουμε και αυτά τα ερωτήματα. Για να δούμε. Ποια χώρα έχει τις περισσότερες ζώνες ώρας στον κόσμο, αν υπολογίσουμε και τα υπερπόντια εδάφη της?
1: Παιδιά, εγώ αυτά δεν τα ξέρω. Βέβαια, είδα την απάντηση.
0: Mm-hmm.
1: Μάλιστα.
0: Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Πάμε άλλη μία. Ποια χώρα έχει τις περισσότερες ζώνες ώρας στον κόσμο, αν υπολογίσουμε και τα υπερπόντια εδάφη της? Τώρα, τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Love Instagram. Follow us and tag us in your stories at Choice FM Cyprus.

0: Dracula, Tame Impala, κάπου στα 12 τώρα πριν από τις 9. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας, σε λίγο θα πάμε σε αυτά και στο Quiz of the Day. Θέλω να σε πάω τώρα στη Βόρεια Καρολίνα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής,
1: ναι.
0: Όπου η αστυνομία σταμάτησε δύο άντρες που κινούνταν σε μια περιοχή επάνω σε έναν καναπέ. Ναι.
1: Με ρόδες, του είχαν βάλει ρόδες. Το έχω δει να το κάνουν και με κρεβάτι.
0: Ναι, γιατί δες τώρα τι γίνεται. Δεν τον μετέφεραν τον καναπέ, τον είχαν ισορροπήσει, ναι, καλή ώρα που λέγαμε προηγουμένως, επάνω σε δύο ηλεκτρικά σκούτερς και τον χρησιμοποιούσαν σαν αυτοσχέδιο όχημα. Οι αστυνομικοί είπαν ότι ήταν σίγουρα η πρώτη φορά που αντιμετώπισαν κάτι τέτοιο και μάλιστα το αντιμετώπισαν και με λίγο χιούμορ, λέγοντας ουσιαστικά ότι όσο δημιουργικό και αν είναι, ένας καναπές ανάμεσα σε κανονικά αυτοκίνητα μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.
1: Ναι.
0: Και καλύτερα τα κινούμενα επίπλα να τα αφήνουμε στην
1: Ικαία. Εντάξει, και βέβαια δεν θα πήγαινε και με μεγάλη... Έλα ρε. Δεν θα πήγαινε και με μεγάλη ταχύτητα. Με πώς ταχύτητα να αναπτύξει τώρα η πατέντα.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικά είναι, το έχω δει με κρεβάτι που σου λέει όταν είναι χειμώνας και έχει κρύο. Το έχει κάνει με το κρεβάτι του γιατί είναι αυτό που ξυπνάς το πρωί και κρυώνεις να βγεις από το κρεβάτι. Είσαι κουκουλωμένος με το πάπλωμα για να γλιτώσεις αυτό. Έχει βάλει ρόδες στο κρεβάτι και φεύγει απευθείας.
0: Ε, ναι. Καλό είναι αυτό να μην γίνονται.
1: Ε, όχι, ρε, εντάξει. Ναι, είπαμε.
0: Είπαμε, ναι. Γιατί βλέπω κάτι κουλά στους δρόμους της Κύπρου.
1: Έχεις δει καναπέ?
0: Έχω δει τα πάντα όλα.
1: Καναπέ δεν νομίζω.
0: Εσύ
1: να
0: σίγουρα έχεις δει.
1: Καναπέ δεν. Είδα κάτι χθες, παιδιά. Ρε, φίλε,
0: δηλαδή, μέχρι σήμερα. Ενώ,
1: όχι, βλέπω πολλά αυτό πράγματα. Ναι.
0: Ενώ φτάσαμε στο 2026. Είναι πλέον πιο σοβαρά τα θέματα ασφαλείας, ναι, και το ένα και το άλλο.
1: Μυαλά και δεν, τα βλέπεις, μυαλά δεν έχουν σοβαρέσει.
0: Ναι, κάτι τύπους να μεταφέρουν τα πάντα όλα καλή ώρα.
1: Καλέ, ναι, ανοιχτά από πίσω, κρέμονται, σέρνονται, τους φεύγουν στο δρόμο.
0: Και αυτό γίνεται και με τα βαρέα, βαρέα οχήματα.
1: Ναι, ναι.
0: Όπου μπορεί να μεταφέρουν χαλίκια, για παράδειγμα. Και είσαι εσύ από πίσω και βλέπεις τα χαλίκια να πέφτουν.
1: Χώματα, χαλίκια, υλικά οικοδομής να φεύγουν πίσω, να μην είναι καλά δεμένα, παιδιά, πολύ επικίνδυνα πράγματα. Και τρέχουν κιόλας όσο μπορούν να τρέξουν,
0: ναι, ναι,
1: πάνε,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: με ταχύτητα.
0: Άμα τα μαζέψεις όλα αυτά από τον δρόμο, χτίζεις σπίτι, ξεκάθαρα. Joyce FM 104.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, στα 6 λεπτά πριν από τις 9.
1: Ναι.
0: Να χαιρετήσουμε την Γεωργία, καλή επιτυχία στην κλήρωση. Ο Βασίλης, η Ιωάννα και η Κάλια βρήκαν τη σωστή απάντηση.
1: Μπράβο ρε παιδιά.
0: Θα επαναλάβουμε το ερώτημα σε λίγο. Παίρνουμε και πάλι το λόγο, Νατάσα μου, γιατί το ρεπορτάζ τρέχει.
1: Οπ.
0: Έχουμε εξελίξεις.
1: Ανταπόκριση έχουμε.
0: Βεβαίως, ναι, είναι φρέσκο αυτό. Εντοπίστηκαν τα δύο πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται στον ξυλοδαρμό του Ντελιβερά, που σημειώθηκε, by the way, το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής στη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού στη Λεμεσό. Mm-hmm. Το αναφέραμε προηγουμένως, εάν τώρα συντονιστήκατε. Είδατε το βίντεο οι περισσότεροι που έγινε viral. Μιλώντας στο κρατικό κανάλι, ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας ανέφερε πως τέτοια περιστατικά δεν μπορεί να μην είναι καταδικαστέα.
1: Φυσικά.
0: Προσθέτοντας πως μόλις περιήλθε το βίντεο στην αντίληψή μας, mm-hmm. αρχίσαμε αυτεπάγγελτα έρευνα, εξασφαλίσαμε το βίντεο, έγινε επεξεργασία και εντοπίστηκαν οι εμπλεκόμενοι. Εδώ
1: Μάλιστα.
0: θα χειροκροτήσω.
1: Εδώ, ναι. Εδώ θα χειροκροτήσω. Να γίνεται τουλάχιστον ναι. να γίνεται η δουλίτσα όπως πρέπει.
0: Ακριβώς.
1: Να υπάρχουν κυρώσεις.
0: Ο κύριος Βύρονος είπε ότι τα δύο πρόσωπα δίνουν διάφορους ισχυρισμούς, οι οποίοι διερευνώνται. Αντιλαμβάνεσαι ότι τώρα να τους πήγε.
1: Βέβαια, ναι.
0: Και θα πούν τη δική τους εκδοχή. Mm-hmm. Ενώ υπέδειξε ότι χρειάζεται μάλλον να εντοπιστεί το θύμα της υπόθεσης. Τα δύο πρόσωπα παραδέχθηκαν σε ερώτηση εάν τα δύο πρόσωπα παραδέχθηκαν ότι χτύπησαν τον διανομέα, που φαίνεται
1: στο
0: βίντεο.
1: Τι είπαν, δεν τον χτύπησαν?
0: Είπε ο κύριος Βύρονος, ναι, αλλά είναι μια διαδικασία
1: και λέει,
0: δεν μπορούμε να συλλαμβάνουμε αυθαίρετα, δεν θα υπησέλθω στις λεπτομέρειες της ανακριτικής ναι. κατάθεσης, δεν μπορούμε να δικάζουμε, λέει. Mm-hmm. Λέει ότι προχώρησαν στη σύλληψη και εάν δεν εντοπιστεί ο Ντελιβεράς, δυστυχώς δεν θα μπορέσει να προχωρήσει υπόθεση.
1: Μάλιστα. Άσχετα
0: αν είναι το βίντεο.
1: Είναι να τον εντοπίσουν,
0: γιατί
1: όμως
0: πρέπει να βρεθεί και το θύμα.
1: Ναι.
0: Θα το ψάξουν. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Μάλλον στο μοτοποδήλατο. Αφού το μοτοποδήλατο δεν έχει,
1: αριθμούς
0: εγγραφής. Όχι.
1: Α, δεν είχε.
0: Τα μοτοποδήλατα δεν έχουν.
1: Μάλιστα.
0: Όχι, δεν είχε παράνομα.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν τα μοτοποδήλατα.
1: Εντάξει, όμως είναι συγκεκριμένη εταιρεία. Νομίζω βρίσκει τους εργαζομένους.
0: Ναι. Φαντάζομαι πως βρήκαν τους θύτες.
1: Ναι.
0: Θα βρουν και το θύμα.
1: Έτσι, εύχομαι.
0: Πάμε να κλείσουμε την ώρα με τη Miley Cyrus, Base Persuades και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Choice FM. Choice FM. Change begins with choice. It's only. Let's go.

0: Η ώρα είναι 9. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Nugs Head Pub.
1: Δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε με τις κότες για να φάτε ένα καλό πρωινό. The Nugs Head Pub Breakfast μέχρι τις 12.
0: Φθινόπωρο. Τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκτόσεων. 2 με 11 Οκτωβρίου. Φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Ζύγη και στο κέντρο κήπου στα κάτω πολεμίδια στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 7777-5700. Floralink. Για ό,τι ανθίζει.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Και τώρα στον Choice, Choice Breakfast με τον Νάτη Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Sorry, Papi, Topic and Becky G. Προηγουμένως ακούσαμε άλλα τρία τραγούδια στη σειρά. Τρία συν ένα δηλαδή, κάπου στα 14 μετά τις 9. Σήμερα, thank God it's Tuesday! Έλα, πάμε!
1: Πάμε, έλα!
0: Λοιπόν. Πάμε για άλλη μία στο Quiz of the Day, το οποίο καλείστε να απαντήσετε μέσα από το Viber στο 97 710 710. Για εσάς δουλεύουμε, γιατί μπαίνουμε στη διαδικασία να σας βάζουμε να κονίζετε το μυαλό σας χρόνια τώρα. Γι' αυτό, ποια χώρα έχει τις περισσότερες ζώνες ώρας στον κόσμο, αν υπολογίσουμε και τα υπερπόντια εδάφη της. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710.
1: Μάλιστα.
0: Σε λίγο θα έχουμε Beauty Secrets από την ειδική. Είσαι,
1: αλλά είμαι specialist. Εντάξει, δεν είναι και η δουλειά μου, αλλά γενικότερα
0: ασχολείσαι.
1: Τα ψάχνω.
0: Από την specialist-τρια.
1: Ναι.
0: Δεν ευκαινεί ότι...
1: Specialist-τρια.
0: Δεν ευκαινεί, socialist-τρια. Τέλος πάντων, από την Natasha Tursa σε λίγο τα πιο τη σύγκριση.
1: Εντάξει, αν δεν το ρίχνω και τώρα, μια πατέντα.
0: Όπα, περίμενε.
1: Πατέντα, είναι δοκιμασμένο, βοηθάει.
0: Έτσι εύκολα τα ρίχνεις εσύ.
1: Είναι, αν θέλεις.
2: Beauty Secrets. Μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
1: Όλοι μας λίγο πολύ, αφορά και γυναίκες και άντρες το συγκεκριμένο, γιατί σε όλους μας έχει τύχει. Όσο καθαρό δέρμα και να έχεις, μια στο τόσο, ρε παιδί μου, να πετάξεις ένα σπυράκι.
0: Ναι.
1: Αλλά το σπυράκι τώρα, ό,τι όχι σακμή είναι κυστικό, το σπυράκι αυτό, το ξέμπαρκο που πετάγεται και λες που βρέθηκε αυτό του φοβά.
0: Ναι.
1: Μην είναι μόνο και στο πρόσωπο, μπορεί να βγάλεις και στο λαιμό και στην πλατούλα,
0: παντού.
1: Στα χέρια, παντού. Λοιπόν. Πολλές πατέντες υπάρχουν για τα ασπυριά. Η αποδεδειγμένη είναι, αν έχετε και υπάρχει στο ντουλάπι σας, να βάλεις ασπιρίνη πάνω στο σπυράκι.
0: Ασπιρίνη?
1: Ναι, την πατάς με ένα ποτήρι να διαλυθεί. Βάζεις λίγο νεράκι, ίσα σαν να γίνει σαν πάστα, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Την απλώνεις πάνω στο σπυράκι και εξαφανίζεται.
0: Πρέπει να είναι express, advanced, τι.
1: Α, δεν ξέρω. Εγώ ασπιρίνη παίρνω ούτως ή άλλως γενικότερα στην καθημερινότητά μου.
0: Γενικά.
1: Από τι? Δεν έχει παρενέργειες, για συγκεκριμένο λόγο την πιάνω. Τι έχει παρενέργειες?
0: Θα μας πεις τώρα και εσύ το συγκεκριμένο λόγο τώρα.
1: Αλλά παιδιά, η ασπιρίνη γενικότερα βοηθάει πάρα πολύ στα έτσι ανεπιθύμητα σπυράκια.
0: Κάτι αντίστοιχο, το οποίο σίγουρα το γνωρίζεις και εσύ,
1: ναι.
0: Είναι η πάστα, η οδοντόπαστα.
1: Όχι. Το έχω δοκιμάσει, δεν μου έχει δουλέψει. Εσένα σου φεύγουνε?
0: Βάζω εγώ κατά διαστήματά
1: μου. Φεύγουνε?
0: Δεν ξέρω, φεύγει. Eventually it goes away. Άρα λέω, ναι, είδε στο γιατρό σου.
1: Παλιά τώρα αυτό.
0: Αυτό είναι παλιά κουβέντα.
1: Ρε παιδί μου, είναι παλιά κουβέντα. Τώρα έχουν βγει αυτά τα αυτοκόλλητα τα ειδικά που τα κολλά πάνω στο σπυράκι και εξαφανίζονται.
0: Φίλε μου, κάνε εντύπωση.
1: Είναι πολύ καλά.
0: Πήρε ο Αντρέας τις προάλλες,
1: ναι,
0: για έναν κάλο που είχε στο πόδι. Εντάξει.
1: Άλλο αυτό όμως.
0: Όχι, δε τώρα όμως. Είναι κάτι αντίστοιχο.
1: Τα πάτσες.
0: Ναι, πήρε. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Πήρε αυτή την πάτσα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Πάτσα φγαίνει από το patches,
1: ναι,
0: που το αγγλικό.
1: Okay, ναι.
0: Και λέω, στην Κύπρο, πάτσα.
1: Okay.
0: Okay. Και είναι στρογγυλό και του δημιούργησε ένα κόκκινο, κοκκινοπό, ας πούμε, σημάδι εκεί.
1: Αυτό που σου χτυπάει το παπούτσι.
0: Και, ναι, ρε παιδί μου, ο κάλος ήταν στο πόδι του.
1: Ναι,
0: βάζεις αυτό το,
1: ναι,
0: αυτοκόλλητο, ναι, στο σημείο αυτό και κάπως.
1: Το μαλακώνει.
0: Τρώει το δέρμα με κάποιο τρόπο. Δεν κατάλαβα. Και μετά βάζει κάτι άλλο για να το προφυλάξει.
1: Δεν
0: ξέρω εγώ σωστά.
1: Δεν μπορώ να το βάλω στα χέρια μου, γιατί εγώ κάνω κάλου στα χέρια αυτό, αέριαλ.
0: Όχι. Είναι για τον κάλο που είναι, ρε παιδί μου, και το πράγμα το.
1: Κατάλαβα.
0: Το τοπάκι μου, λέγουμε,
1: ναι,
0: να σου
1: πω. Από περιγραφή, ναι.
0: Ναι, αλλά τι έκανε αυτό. Κάπως έκανε επεξεργασία του δέρματος αυτό το αυτοκόλλητο.
1: Κάτι έχει ουσίες πάνω που έχει πάνω και.
0: Ναι. Η πάτσα. Και φτάσαμε στο αποτέλεσμα να του φύγει το κάλος.
1: Ευχαριστούμε, ναι, για την ενημέρωση.
0: Τέλος πάντων, ναι, πάμε παρακάτω και τα υπόλοιπα στην συνέχεια. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: τόκα, τόκα, τόκα, τόκα λέει.
1: Όχι, δεν λέει τόκα, αλλά εντάξει, εντάξει. Το τόκα, τόκα είναι άλλο πράγμα.
0: Τι είναι, είναι κακό.
1: Είναι καμπαρέ στην περιοχή.
0: Εντάξει, νόμιζα ότι ήταν βρεσιά.
1: Όχι, εντάξει, ναι.
0: Όλα ναι. τα ξέρει, όλα τα ξέρει.
1: Λοιπόν, ξέρω και τα ζώδια και θα τα πούμε μαζί ευθύς αμέσως.
2: Ο πόλεμος των άστρων.
1: Για άλλη μια λοιπόν καλημέρα, πάμε να δούμε τα ζώδια μέσα από τον πόλεμο των άστρων σήμερα 6 Οκτωβρίου. Κριός, μίλα ξεκάθαρα σήμερα και βάλε όρια. Μια ειλικρινή κουβέντα μπορεί να λύσει κάτι που σε απασχολεί.
0: Ταύρος, έχεις διάθεση να προχωρήσεις μπροστά, αλλά πριν αποφασίσεις, άκου προσεκτικά και τσέκαρε τις λεπτομέρειες.
1: Δίδυμη, μην πιέζετε τις καταστάσεις. Λίγη υπομονή και μια διαφορετική ματιά θα δείξουν τη λύση.
0: Καρκινάκια, η μέρα σας ευνοεί να πάρετε πρωτοβουλίες, να ξεχωρίσετε και να πείτε επιτέλους αυτό που κρατάτε μέσα σας.
1: Λέοντες, παρακαλώ πολύ, κάτι από το παρελθόν, Νατάσα.
0: Ναι.
1: Ζητά την προσοχή σου.
0: Ναι.
1: Αντιμετώπισε το ήρεμα πριν κάνεις την επόμενη μεγάλη κίνηση. Τι ήρθε στο μυαλό μου?
0: Και εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου. Άσε με. Ξού δεν σας θέλω.
1: Πάμε στον Παρθένο.
0: Το μυαλό σας δουλεύει στο φουλ και ευνοείται η δουλειά, έρευνα και επαφές. Απλώς μην τα υπεραναλύετε όλα.
1: Ζυγός, ξανακοίτα προτεραιότητες και οικονομικά και μην κάνεις αγορές ή επιλογές μόνο επειδή σε παρασύρει η στιγμή.
0: Σκορπιός, έχεις έντονη παρουσία σήμερα. Πες την ιδέα σου, κάνε την κίνησή σου και μη φοβηθείς να φανείς.
1: Τοξότης, εμπιστέψου το ένστικτό σου, αλλά μην αφήσεις μια στιγμιαία ανησυχία να σε οδηγήσει σε υπερβολικά συμπεράσματα.
0: Εγώ καιρός, σχέσεις και συνεργασίες θέλουν ισορροπία. Δες ποιοι πραγματικά είναι δίπλα σου χωρίς βιαστικές αποφάσεις.
1: Υδροχός, σήμερα μπορείς να εντυπωσιάσεις επαγγελματικά αρκεί να οργανωθείς καλά και να τολμήσεις να μιλήσεις.
0: Πάμε και στο τέλος τα ψαράκια. Δημιουργικότητα, έρωτας και έμπνευση ανεβαίνουν. Ακολουθήστε αυτό που σας ενθουσιάζει χωρίς να χάσετε την πρακτική πλευρά.
1: Τα άστρα, κυρίες και κύριοι, μίλησαν.
2: Ο πόλεμος των άστρων.

0: Marlon Jackson, θρηλυκό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Michael Jackson, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Marlon Jackson από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
1: Στο Choice μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούρζα.
2: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.

0: Να κάνουμε λίγο ησυχία, παρακαλώ. Λοιπόν, εντάξει, τι το κάναμε εδώ.
1: Το πράγμα.
0: Κέντρο έχει διερχομένων.
1: Όχι την Bestie.
0: Α, εντάξει, sorry Bestie. Λοιπόν, πάμε σε διαγωνισμό. Καθώς σας δίνουμε την ευκαιρία να έρθετε να το διασκεδάσουμε παρέα, ο Choice FM παρουσιάζει το Urban Catering, ένα μοναδικό event με live station cooking με όλους τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber στο 97 710 710, γράφοντας παρέα κενό και το ονοματεπώνυμό σου, και με αυτόν τον τρόπο θα μπει στην κλήρωση. Μία παρέα μέχρι 10 άτομα θα έχει τη δυνατότητα να ζήσει αυτή τη μοναδική εμπειρία. Η κλήρωση θα γίνει
1: αύριο.
0: Okay? Και είναι για το Σάββατο. Στην Αγροκηπιά, νομίζω.
1: Ναι, σε έτσι. Είναι ένα πάρα event. Πολύ μεγάλο
0: secret location.
1: Χώρο. Παιδιά, παιδιά, θα γίνει χαμούλης. Και καλό φαγητό και μουσική και μας εννοείται παρέα.
0: Βασικά, ουλά μου, την παιδιά είναι,
1: ναι,
0: να ξέρω, το βασικό.
1: Παρτάρα.
0: Ναι, μουσική, φαγητό, ποτό.
1: Και φαΐ, παιδιά.
0: Και καλαμπούρι. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber στο 97 710 710, ναι. Παρέα, κενό και το ονοματεπώνυμό σας.
1: Ναι.
0: Πάμε παρέα.
1: Πάμε παρεούλα. Choice FM. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: Choice. It's only. Έχουμε κανένα life hack, καμιά επιλογή να πούμε στον κόσμο ή όχι?
1: Έψαξα να βρω, αλλά είναι λίγο πολύ όλα αυτά που σας έχω πει και ξαναπεί.
0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι, να πέσει το σήμα παρακαλώ.
2: Choice Life Hacks. Μια χορηγία του Δουλευταρά. Όποια υπηρεσία και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Δουλευταράς και ησύχασες.
1: Είναι ρε παιδί μου αυτά που έχω δοκιμασμένα, κατάλαβες. Οπότε τι άλλο να έχω δοκιμασμένο?
3: Δοκιμασμένα, ναι. Καταλαβαίνω.
0: Ο μεθυσμένος. Λοιπόν, chat, έλα να σου πω.
3: Όχι.
0: Δεν σε έβαλα.
3: Ναι, ναι, ναι. Θα σου πω.
0: Περίμενε,
3: θα σου πω γιατί.
0: Αυτό έγινε πολύ πιο γρήγορο τώρα γιατί τον πληρώνω πιο ακριβά.
1: Ναι, 100 ευρώ.
0: Είναι 100 ευρώ το μήνα, ναι. Έλα, chat. Λοιπόν, θέλω.
3: Ναι.
0: Είδες πόσο γρήγορο είναι.
1: Άλλαξε και η προφορά.
0: Ναι.
3: Ναι, πολύ.
0: Λοιπόν, άκουσε με.
3: Το δοκιμασμένο. Ναι, πάμε με το δοκιμασμένο.
0: Δεν μιλάς, ρε, περίμενε, ρε.
3: Ναι, α, εντάξει. Συγγνώμη, πάμε. Οκ, ναι.
0: Παιδιά, όπως το μεθυσμένο. Έλα να σου πω. Θέλω να ψάξεις και να μου βρεις ένα life hack. Πες ένα θέμα που σε ενδιαφέρει.
1: Για το σπίτι.
0: Ένα
1: πατέντες
0: life hack
1: για το σπίτι.
0: Για το σπίτι. Θέλω να μου βρεις μια πατέντα για το σπίτι.
3: Οκ, πάμε να δούμε.
1: Βλέπουμε.
0: Εντάξει, είπαμε είναι γρήγορο, αλλά κάτσε.
1: Ναι, πόση ώρα όμως. Άμα είναι τόση ώρα, θα είχα πει κι εγώ.
0: Ναι, ψάχνει.
3: Θα σου πω λίγο. Ψάχνει, ναι.
1: Τι ψάχνει, με.
0: Ρε τα ελληνικά σου, που άλλον κόσμο πραγματικά.
3: Ναι, άκου τη βρήκα.
1: Έλα.
3: Πολύ ωραίο. Λοιπόν, για να μην θαμπώνει ο καθρέφτης στο μπάνιο,
1: ναι,
3: βάλε μια λεπτή στρώση αφροξυρίσματος, όχι τζέλ, και μετά σκούπισε το καλά. Αφήνει ένα αόρατο φιλμ που κρατάει τις σταγόνες μακριά, για μέρες. Μικρό, φτηνό και εντυπωσιακό. Για ραδιόφωνο, πες το έτσι.
0: Το λέμε ήδη. Στον αέρα είμαστε. Στον αέρα είμαστε.
1: Πες του κάτι. Okay. Πες του κάτι.
3: Ωραία. Πες απλά. Βάλε λίγο αφροξυρίσματος στον καθρέφτη.
0: Το καταλάβαμε αυτό. Το ναι, κάτι σε θέλει, Νατάσα.
1: Ναι, λένε ότι καλύτερο είναι να βάλεις το baby oil αντί αφρό. Μήπως τα μπερδεύεις.
3: Okay.
0: Όχι, ρε.
3: Καλή σκέψη αυτή.
0: Αφού σου λέει βρήκε για αφρό, σου λέει.
1: Ναι, okay, εντάξει.
0: Κρατάμε τον αφρό τώρα.
1: Κρατήστε, το εντάξει, μπράβο σου, αγόρι μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Κρατάμε τον αφρό.
1: Κράτα.
3: Ναι, σε.
1: Γεια.
0: Σε. Είναι και τσαλίκης αυτό. Είναι σε. Λοιπόν, αυτά για το life hack το σημερινό. Επειδή δεν είχαμε κάτι να σας πούμε, το ψάξαμε με το ChatGPT.
1: Έτσι, γιατί χάλασε κάτι στο σπίτι, από το air condition μέχρι την αγαπημένη σου πολυθρόνα, έτσι, γιατί είναι μεγάλη γκάμα. Πριν αρχίσει το οικογενειακό chat για το ποιον θα βρεις, ποιον επαγγελματία και άντε τρέξε βρέστονα, ο δουλευταράς είναι η επιλογή. Εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και θα μας θυμηθείτε.
0: Δουλευταράς και ησύχασες.

0: Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Πριν φύγουμε όμως, θα δώσουμε την απάντηση στο ερώτημα της ημέρας. Ποια χώρα έχει τις περισσότερες ζώνες ώρας στον κόσμο,
1: ναι,
0: αν υπολογίσουμε και τα υπερπόντια εδάφη της?
1: Ναι.
0: Και η σωστή απάντηση, κυρίες και κύριοι, είναι... Η Γαλλία, λόγω των υπερπόντιων εδάφων της, έχει τις περισσότερες ζώνες ώρας στον κόσμο. Συγκεκριμένα έχει υπερπόντια εδάφη διάσπαρτα σε όλο τον πλανήτη, Καραϊβική, Νότια Αμερική, Ινδικό και Ειρηνικό ωκεανό.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι, για παράδειγμα, η Γαλλική Πολυνησία, η Γουαδελούπη και η Μαρτινίκα, η Γαλλική Γουιάννα, η Νέα Καλιδονία, συγγνώμη.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύο το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
2: Δράκι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carob Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ, Χρυσή Χορηγή, Lidl Κύπρου και Allwin. Carob Awards. Εισιτήρια στο more.com.
3: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
0: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, γεια σας ρε παιδιά, γεια σας, τι κάνετε, πως είστε, είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάριος, καλώς ορίσατε, ελάτε σιγά σιγά εδώ στην παρέα μας, εδώ στον Choice και σήμερα λοιπόν θα κάνουμε παρεούλα 6 Οκτωβρίου και ελπίζω και εύχομαι να σας βρίσκω όλους καλά. Ημέρα Τρίτη, κάπως έτσι μια ιδιαίτερη μέρα θα πω εγώ σήμερα, γιατί κάπως δεν βρήκα κίνηση στο δρόμο για να έρθω πρώτον, δεύτερο κάπως σήμερα έχω κρυώσει και πήρα και κάτι από πάνω, το ένιωσα, αλλάζει ο καιρός. Και επίσης ωραία μέρα γιατί γιορτάζουν κάποιοι φίλοι μας, χρόνια πολλά να τους πούμε, αυτούς που γιορτάζουν, αυτούς που έχουν γενέθλια. Στην παρέα μας η Τράπεζα Κύπρου με το ολοκένουργιο Join Up. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Μην φύγει κανείς και επιστρέφουμε σε λίγο με την καλύτερη φυσικά μουσική.

Πάμε τώρα σε κάτι άλλο, γιατί διαβάζω εδώ ότι όσοι γεννήθηκαν μεταξύ 1985 και 1995 δείχνουν νεότεροι από την Gen Z σύμφωνα με ειδικούς. Και απαντήστε, παιδιά, είμαστε μέσα σε αυτή τη δεκαετία που λέει εδώ. Όσοι γεννήθηκαν λοιπόν μεταξύ του 1985 και του 1995 θεωρούνται νεότεροι εμφανισιακά από την Gen Z, σύμφωνα λοιπόν με τις αναρτήσεις που επικαλούνται έτσι απόψεις ειδικών. Επίσης να σας πω ότι και έχουν λιγότερες πιθανότητες να καπνίζουν ή να πίνουν, προσέχουν εννοείται τις διατροφικές έτσι συνήθειές τους και γενικότερα από ό,τι είδα προσέχουν πάρα πολύ. Μπράβο θα πω εγώ στα παιδιά της ηλικίας μου. Base.

Πάμε τώρα σε χαζέα έτσι εγκλήματα τα οποία έχουν γίνει γνωστά και έχουν δημοσιευτεί και κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Για παράδειγμα, πήγε να κάνει κλοπή και τον πήρε ο υπνάκος. Ο Μάρκ Σμιθ πήγε να κάνει μια κλοπή και κοιμήθηκε στον καναπέ έτσι του σπιτιού, με αποτέλεσμα εννοείται να καταλήξει στη φυλακή και 18 μήνες φυλάκιση. Αντί για μάσκες έβαψαν τα πρόσωπά τους. Άλλη μια χαζή έτσι ληστεία, ο Μάθιου Μακνέλι και ο Τζόι Μίλερ πήγαν να κάνουν ληστεία και αντί να φορέσουν μάσκες έβαψαν τα πρόσωπά τους. Άφησε το Facebook συνδεδεμένο με τον άνθρωπο που πήγε να κλέψει, λέει εδώ. Ο Στέφαν Γκρέιν διέριξε, με συγχωρείτε, γραφείο εφημερίδας και άφησε τα στοιχεία του Facebook του ενωμένα. Παιδιά, για όνομα του Θεού. Πάμε να ακούσουμε μουσική και έχω να σας πω κι άλλα έτσι διάφορα περίεργα παράξενα σε ό,τι έχει να κάνει με ληστείες και εγκλήματα.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3. Marlo Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlo Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
1: Στον Choice, μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: Hits only.

Συνεχίζουμε λοιπόν με το θέμα που λέγαμε προηγουμένως, ληστείες και εγκλήματα και τα περίεργα τα οποία έχουν συμβεί. Για παράδειγμα, πήγαν να ληστέψουν μπαρ με 50 μηχανόβιους. Δύο ένοπλοι πήγαν σε ένα μπαρ στο Σίδνεϊ ζητώντας χρήματα. Εκεί είχαν 50 μηχανόβιους και καταλαβαίνετε τι έγινε. Με το που τους είδαν και τους 50, έτρεξαν και έφυγαν. Η επιταγή των 360 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το 2008, ο Charles Ray Fuller πήγε στην τράπεζα και προσπάθησε να εξαργυρώσει μια επιταγή 360 δισεκατομμύρια δολάρια. Συνελήφθη φυσικά για πλαστογραφία. Παρίστανε τον αστυνομικό με κάρτα του κάποιου γνωστού έτσι μπερκεράδικου, θα πω εγώ. Και γενικότερα βλέπω εδώ πολλά αστεία και περίεργα πράγματα τα οποία έκαναν αυτοί οι περίεργοι αστείοι.

Πάμε εννοείται και στα του καιρού να δούμε τι συμβαίνει. Να σας πω ότι ο καιρός από ό,τι φαίνεται αυτή την εβδομάδα τα έχει όλα πραγματικά. Δηλαδή έχει και βροχές, έχει και ζέστη, έχει και αέρα, έχει και ήλιο, τα πάντα όλα. Οπότε το σκηνικό είναι εννοείται έτσι πολύ πολύ ωραίο. Πάμε να δούμε όμως λίγο τις μέρες για να ξέρουμε τι γίνεται. Σήμερα για παράδειγμα εδώ στη Λευκοσία λέει ότι θα έχει βροχές τώρα το πρωί, γύρω στις 9 το πρωί. Δεν ξέρω τώρα αν είναι αλήθεια κτλ. Για τις επόμενες μέρες δεν δείχνει βροχές, αλλά δείχνει εννοείται πτώση της θερμοκρασίας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Φθινόπωρο. Τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκπτώσεων. 2 με 11 Οκτωβρίου, Φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Ζύγη και στο κέντρο κήπου, στα κάτω πολεμίδια, στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 7777-5700. Floralink. Για ό,τι ανθίζει.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Grab your colleagues. It's game day. Cyprus's biggest corporate sport event returns for sixth year. Open Sports Festival on the 24th of October at Heritage Private School. 18 sports with 2 new additions, rugby and chess. Build your team, take on other companies and celebrate.

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 1100. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Μάνσον, την έδρα του καλού φαγητού.
4: Joyce FM 104.7.

Εδώ είμαστε λοιπόν, πήγαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και είστε φυσικά συντονισμένοι που αλλού εδώ στον Choice, όπως κάνουμε καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 12. Επίσης να σας πω ότι τώρα, έτσι γύρω στις 11 που είμαστε, πάντα κάποιος αρχίζει να πεινάει και ρωτάει τι θα φάμε σήμερα. Σας έχω τη λύση και γι' αυτό ρε παιδιά, μην αγχώνεστε. Θα πάτε φυσικά στο Dionysus Mansion, αγαπημένο εστιατόριο στην Λεμεσό, να πάρετε τηλέφωνο να κάνετε την κράτησή σας στο 25 22 22 10. Είναι ένα εστιατόριο από τα 50 βραβευμένα εστιατόρια του Wizz Guide Award. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Έχει γίνει ο κακός χαμός με Βύση και Καρβέλα. Δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει. Με το αν θέλει ο Νίκος Καρβέλας χρήματα για την συναυλία που έδωσε η Άννα Βύση, κάτι με κάτι χρωστούμενα. Και λένε εδώ ότι ο Νίκος Καρβέλας ζητάει από την Άννα Βύση 300.000 ευρώ. Από την άλλη, να σας πω ότι η Άννα Βύση δεν έχει πληρωθεί, έτσι, από την συναυλία, καθώς ήταν ένα όνειρο ζωής, όπως είπε και η ίδια, και δεν το έκανε για τα χρήματα, δεν έχει πάρει ευρώ. Οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτή την ιστορία, αλλά αν έχουμε φτάσει σε σημείο να τσακώνεται και η Βύση με τον Καρβέλα, δηλαδή οι υπόλοιποι, τι πρέπει να πούμε.

παντρεύτηκε, παιδιά, ο Νταμιάνο, ο αγαπημένος τραγουδιστής από Μάνεσκιν, παντρεύτηκε την αγαπημένη του, μοιράστηκαν έτσι τις πρώτες φωτογραφίες από το γάμο του στην Τοσκάνη. Ήταν έτσι πολύ ωραίοι, πολύ εντυπωσιακοί, με μια ωραία εντυπωσιακή τούρτα. Ο Νταμιάνο, λοιπόν, νομίζω ότι πολλές γυναίκες τώρα θα ζήλευαν τον Νταμιάνο και την Νταβ, την γυναίκα του. Καλά έτσι να είναι τα παιδιά, να τους ευχηθούμε τα καλύτερα, ό,τι καλύτερο γενικότερα στη ζωή τους, και να ζήσουν, να ευτυχήσουν. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Choice Top 5. Το Διόνυσος Μάνσον είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Μάνσον. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Μάνσον. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Στον Choice μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Μάνσον, την έδρα του καλού φαγητού.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: It's only, it's only.

Πάμε και στον αγαπημένο ηθοποιό, τον Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην Αταλία Γερμανού και αποκάλυψε ότι χώρισε μαζί με την γυναίκα του. Αλλά ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Χαραλαμπόπουλος και γενικότερα ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα πράγματα. Και θέλω να σας πω ότι μίλησε με πολύ ωραία λόγια για την Λίνα, την πρώην γυναίκα του, και η γυναίκα του έβαλε ένα post και είπε ότι, ρε παιδί μου, όλα ήταν όμορφα, υπήρχε αυτός ο έρωτας, ξαφνικά όμως άλλαξε, αλλά δεν σβήνουν όλα αυτά που περάσαμε μαζί. Και κάπως θυμήθηκα ότι έτσι πρέπει να είναι χωρισμοί, γεμάτο αγάπη, γιατί έζησες πάρα πολλά χρόνια με έναν άνθρωπο. Μακάρι όλοι οι χωρισμοί να ήταν έτσι.

Με τούτα και με εκείνα, αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και σας στέλνω όλους ένα γλυκό φιλί. Τα λέμε και πάλι αύριο που αλλού, εδώ στον Choice. Φιλιά πολλά. Bye.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
3: Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλίμνι ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην Κεντρική Πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μουσική, τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Δεξιότητες για το αύριο.
4: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το θρίλερ του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
5: Και τώρα στο Choice, Κερκίδα On Air. Με τη Μαρία Παπακώστα, τον Άρη Κυριάκου και την αθλητική ομάδα του Kerkida.net.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Και αυτή είναι η σημερινή διάθεση και έτσι ξεκινάει το σημερινό Κερκίδα On Air. Καλό μεσημεράκι σε όλους. Είμαστε αρκετά χαρούμενοι, γι' αυτό βάλαμε το συγκεκριμένο τραγούδι από Queen. Καλό μεσημέρι, Άρη Κυριάκου.
1: Πρωτάθλημα μπορεί να μην πήραμε.
0: Θα το πάρουμε, βρε.
1: Μαρία. Αλλά θα πάρουμε, ναι. Θα πάρουμε, εντάξει, βαθμούς καταρχήν για την εθνική ομάδα. Και ήταν σημαντικό πως ένα παιχνίδι που δεν ήμασταν τόσο καλοί, ήρθε η νίκη στην τελευταία φάση του αγώνα. Καλό μεσημέρι καταρχήν, ευχηθούμε στους φίλους ακροατές. Να πούμε πως ημέρα Τρίτη έχουμε πολλά ευχάριστα να διηγούμαστε και να μεταφέρουμε στους ακροατές μας, οπότε να μείνουν στην παρέα μας και έχουμε αρκετά και σήμερα.
0: Ακριβώς, μείνετε συντονισμένοι έτσι να περάσουμε ευχάριστα αυτή την μία ωρίτσα που κρατάει το Κερκίδα On Air. Choice FM 104.3-98.2. Φυσικά μας ακούτε διαδικτυακά choicefm.com.cy. Τα δικά σας μηνύματα τα περιμένουμε πάντα στο Viber 97.7.10.7.10. Πείτε μας τι θέλετε να συζητήσουμε. Θέλουμε τις δικές σας παρεμβάσεις, θέλουμε τις δικές σας απόψεις για το χτεσινό παιχνίδι και όχι

0: μόνο. Θέλουμε τα πάντα να συζητήσουμε μαζί σας. Θα έχουμε και σήμερα εκλεκτούς καλεσμένους, όπως κάθε μέρα έχει ετοιμάσει εδώ ο Άρης μου και τι δεν έχει ετοιμάσει. Πάλι καλέ σας κόσμο, βρε!
1: Αναγκαστικά θα είμαστε μόνοι μας.
0: Δεν θες να είμαστε μόνοι. Ωραία, τα καταλάβατε. Τα πήραμε το μήνυμα. Ήταν loud and clear.
1: Θα έχουμε πάλι παρέα.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και επιστρέφουμε.

0: Ελάρι μου, πες μας τα εχθεσινά, τα ευχάριστα.
1: Εντάξει, το περισσότερο κόσμος είδε πως με τον γκολ του Edwards κερδίσαμε την Λετωνία. Ήρθε πιο δύσκολα από το αναμενόμενο η χθεσινή μας νίκη, πανηγυρίζοντας έτσι στο δεύτερο διαδοχικό νικηφόρο παιχνίδι. Προηγήθηκε η νίκη επί της Αρμενίας την Παρασκευή και πλέον μετά από μια 7 ετία, Μαρία, καταφέραμε να κάνουμε κάτι ανάλογο σε δύο σερή επίσημα παιχνίδια. Χρειάστηκαν 7 ολοκλήρα χρόνια για να πανηγυρίσουμε δύο αγώνες νικηφόρους με την εθνική ομάδα. Πάμε πολύ πίσω, το 19, Σεπτέμβρη του 19, όταν κερδίσαμε Σαν Μαρίνο εκτός και επίσης εκτός του Καζακστάν, για να γευτούμε έτσι τη χαρά της νίκης. Το βιώσαμε χτες με την κολάρα του Μάρκους Έντουαρτς. Εκεί προσπανηγύρισε την δεύτερη νίκη στο Nations League και στην τετράδα αγώνων, στο καρέ αγώνων, καταφέραμε να φτάσουμε τους 7 βαθμούς, κάτι που ισοδυναμεί με πιθανότητες έτσι ακόμα και για πρωτιά στα τελευταία δύο παιχνίδια. Οπότε έχουμε πλέον πιθανότητες για να καταλήψουμε ακόμη και την πρώτη θέση, εφόσον φυσικά δεν κερδίζουν και οι Μαυροβούνοι. Να πούμε πως εχθές είχαμε αγώνες εθνικών ομάδων, τελειώνουν σήμερα τα Nations League, οι αγώνες του Nations League. Εχθές η Γαλλία κέρδισε τον Βέλγιο με 4-1, η Ιταλία την Τουρκία με 3-1 στα σημαντικότερα παιχνίδια και φυσικά η εθνική μας ολοκλήρωσε την διαδικασία των αγώνων του Nations League και από σήμερα οι ποδοσφαιριστές επιστρέφουν στις ομάδες τους για να μετρήσουν αντίστροφα εν ώψη και των αγώνων του ερχόμενου Παρασκευού Σαββατοκυριακού. Έχουμε παιχνίδι και Δευτέρα, το ΑΕΚ Ομόνοια Ραδίπου, οπότε έχουμε δράση σε 4 μέρες, 4 δόσεις.
0: Άντε με το καλό
1: έχουμε
0: επιστροφή.
1: Έχουμε και έτσι και για τις ομάδες μας. Ναι.
0: Έχουμε και δικές σας αναρτήσεις που έκαναν οι παίκτες, γιατί ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι χθες. Ο Λεωνίδας Κονομής έκανε ανάρτηση στα social media, αναφέρθηκε στην πρώτη του παρουσία με την εθνική ομάδα. Είπε ότι είναι μεγάλη του τιμή να φοράει το εθνόσημο και δίνει τα πάντα στον αγώνα. Ενώ ο Μαλκίδης είπε ότι τους βοήθησε ο Θεός, τους έδωσε αυτό που άξιζε ουσιαστικά ο Θεός και είναι εκπληκτικό το συνέστημα με τον τρόπο που ήρθε η νίκη, λέει, και αυτή η ομάδα έδειξε χαρακτήρα. Το πιστέψαμε μέχρι τέλους, όση κούραση και να είχαμε. Και είναι φανταστικό, φαίνεται πάρα πολύ η χαρά των παικτών. Ναι. Και πράγματι το άξιζαν και εντάξει, μπράβο τους.
1: Μας άρεσαν και τα πανηγυρικά στο τέλος. Το φίλαθρο κοινό μπορεί να βλέπει και στο kerkida.net τα πολλά βίντεο που μας μεταφέρουν οι συνάδελφοι που ήταν χτες στο γήπεδο από το team του Κερκίδα. Είδαμε και ωραίο βιντεάκι χτες με την έξοδο του Μάρκους Έντουαρτς,
0: ναι.
1: Ο οποίος
0: είχε πάρει την κερκίδα του.
1: Ναι, εντάξει, ήταν όλη η οικογένεια Έντουαρτς πήγε στο Γασιπίλια να πανηγυρίσει και μάλιστα έμεινε μέχρι το τέλος για να μπορέσει να υποδεχθεί τον αγαπημένο του παίκτη της Εθνικής και φυσικά συγγενή τους. Ήταν και ο πατέρας τον Ντάρεν χτες στο γήπεδο. Γενικότερα η οικογένεια αγκάλιασε τις πρώτες παρουσίες του Μάρκους Έντουαρτς στο νησί μας με τη φάνελα της εθνικής ομάδας και είναι διαφορετικό έτσι συνέστημα και για την οικογένεια που είδε τον Έντουαρτς να αποδέχεται την κλίση της Ομοσπονδίας της Κύπρου για να παίξει με την εθνική μας ομάδα. Ήδη αρχίσει και κάνει απόσβεση με τον γκολ που σημείωσε έτσι. Το παρθενικό του γκολ ήταν και νικητήριο για να δώσει έτσι χαμόγελα γενικότερα στους Κύπριους.
0: Ήταν αυτή η αγκαλιά από τον Θωμά του Φραντζή, εγώ νομίζω. Επιμένω εγώ. Ήτανε το γούρι. Ήτανε το γούρι, παιδί.
1: Τον μάζεψε πρώτον ο Θωμάς.
0: Θα το πάει παντού μαζί τώρα.
1: Μαζί του έτσι το πρώτο ταξίδι, οπότε... Τώρα θα συνεχίσει τα γούρια. Λογικά θα βγει ξανά στο αεροπλάνο που μας μαζί του. Άρα θα έχουμε τα νέα επεισόδια.
0: Υποχρεωτικά δεν είναι ότι θέλει. Υποχρεωτικά γιατί είναι το γούρι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι,
1: να πούμε πώς. Εντάξει, εκτός από εθνική, είχαμε και τις αποφάσεις για τις ποινές της Ανόρθωση και ΑΕΛ. Από την μία, η έφεση της Ανόρθωσης πέρασε έτσι. Αποκαταστάθηκε έτσι η λαθασμένη απόφαση σε βάρος της ανόρθωσης, λένε στην κυρία, ενώ στην ΑΕΛ βράζουν με την απόφαση του εφετείου για την διχογνωμία περισσότερο των εφετών. Με 3-2 δεν πέρασε η έφεση της ΑΕΛ, έτσι παραμένει η ποινή ως έχει των 6 αγωνιστικών για τον Καφού, τον οποίο δεν θα έχει η ΑΕΛ στα επόμενα 6 παιχνίδια, τις 5 στο πρωτάθλημα και ένα στο κύπελο. Οπότε παραμένει η ποινή στον Καφού για εκείνη την φάση στο ΑΠΟΕΛ ΑΕΛ με την κόκκινη κάρτα για φτύσιμο σε αντίπαλο.
0: Τη φτύσιμο τη τσίχλα του δεν ήταν και δεν ήταν στον αντίπαλο.
1: Ναι. Εντάξει. Εμείς το είπαμε από την πρώτη στιγμή.
0: Ναι,
1: οι εφέτες είδαν
0: αντίπαλο,
1: κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, άλλο είδαν αυτοί.
1: Έτσι...
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει, κακό.
1: Η ΑΕΛ φωνάζει δια του εκπροσώπου της. Βγήκε σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς ο εκπρόσωπος τύπου, ο Νικόλας Λεβέντης, και είπε πως παίζουν με την νοημοσύνη του κόσμου οι εφέτες και πως η ΚΟΠ θα πρέπει να δει τα βαθύτερα αίτια και κάποιοι θα πρέπει να πάψουν από τις καρέκλες τους, να πάψουν να υφίστανται στις καρέκλες τους, γιατί δεν αντιμετωπίζουν δίκαια την όλη κατάσταση.
0: Άουτσε, χμηρό, ναι. Ωραία, για να δούμε τι θα γίνει.

0: Και συνεχίζουμε όχι μόνοι μας, έχουμε μαζί μας τον πρώτο μας εκλεκτό καλεσμένο. Καλό μεσημέρι, Γιώργο Πατήχη.
1: Είναι μαζί μας ο Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Λοιπόν, ο Γιώργος Πατήχης είναι μαζί μας, συντονιστής του βιβλίου των 100 χρόνων του ΑΠΟΕΛ, ένας αθλητικογράφος που έζησε αρκετά με την ομάδα της Λευκωσίας, έτσι, και τα καταγράφει πλέον στο μεγάλο Λεύκωμα, που έχουν αρκετοί αποελίστες πλέον στην βιβλιοθήκη τους. Γιώργο, καταρχήν, πώς αισθάνεσαι για την χθεσινή εκδήλωση, γιατί ήσουν και ο μεγάλος συντονιστής του εγχειρήματος για αυτό το Λεύκωμα?
2: Μεγάλη χαρά, γιατί ήταν για μένα μεγάλη ευλογία, μεγάλη τιμή η ανάθεση από το Σωματείο της Ανάληψης της Ευθύνης για την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε το αποτύπωμα του ΑΠΟΕΛ σε αυτή την αιώνια διαδρομή του, στο ταξίδι των 100 χρόνων, που είχε πολλές μεγάλες επιτυχίες, αλλά και αρκετές δυσκολίες. Όμως ο σύλλογος, ο οργανισμός του ΑΠΟΕΛ, έβρισκε πάντα τη δύναμη, ακόμα και στα δύσκολα, όταν έπεφτε, να σηκωνόταν γρήγορα και να συνέχιζε την πορεία του και να επανερχόταν στην κορυφή. Ο ΑΠΟΕΛ δημιουργήθηκε με διπλό σκοπό και από τους ιδρυτές του, και τουλάχιστον στην δική μου την ομιλία, αλλά μέσα από το πρώτο κεφάλαιο και πιο σημαντικό του βιβλίου, που αφορά στην ίδρυση και στα πρώτα χρόνια, στη μετονομασία του ΠΟΕΛ σε ΑΠΟΕΛ, παρουσιάζουμε τους σκοπούς και τους στόχους των ιδρυτών του συλλόγου, που ήταν, επαναλαμβάνω, διπλός. Ο σκοπός ήταν να δημιουργήσουν ένα σύλλογο που να ήταν γινόταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, όπως και έγινε στα αθλητικά δρόμενα του τόπου, και ο δεύτερος σκοπός ήταν να δημιουργηθεί ένας σύλλογος με αμιγώς ελληνικό στοιχείο, μόνο με Έλληνες ποδοσφαιριστές και αθλητές, οι οποίοι είχαν συμβολή, όπως και ο σύλλογος ολόκληρος, στους εθνικούς αγώνες του κυπριακού ελληνισμού για εθνική αποκατάσταση. Και αυτό το σκοπό, το δεύτερο, για μένα ίσως το πιο σημαντικό, ο ΑΠΟΕΛ τον εξυπηρέτησε στο μεγαλύτερο βαθμό. Το ηρώο του ΑΠΟΕΛ, δηλαδή η λίστα με τους ήρωες τους, με τους ήρωες τους στις εθνικές επάρξεις, στους εθνικούς αγώνες, είναι ατελείωτη. Από τον Ονούφριο Κληρίδη, τον πρώτο νεκρό στο κίνημα των Οκτωβριανών το 1931, μέχρι τον Λεβέντη Μιχαλάκη Καραολή, που με χαμόγελο, τραγουδώντας για την Ελλάδα και την ελευθερία, οδηγήθηκε στην Αχώνη, μέχρι τον νέο Λεωνίδα του ελληνισμού, τον Τάσο Μάρκου, που τον άφουξε το 1974, αρνήθηκε να εγκαταλείψει την μια μιλιά και έπεσε ηρωικά μαχόμενος κόντρα στους Τούρκους εισβολής, μαζί με τα παλικάρια του, μαζί με τους στρατιώτες του. ΑΠΟΕΛ έχει να επιδείξει μια μεγάλη λίστα, ένα μεγάλο κατάλογο, αξιοθαύμαστο, με ηρωικές μορφές.
0: Αυτό ήταν και ο σκοπός του Λευκώματος, να καταγραφούν οι μεγάλες στιγμές της ομάδας και οι εικόνες που μπορούν να επιθυμίσουν αρκετά σε όσα έζησαν.
2: Ναι, Μαρία, στο βιβλίο έχουμε περισσότερες από 800, αν θυμάμαι καλά, 812 φωτογραφίες, και κοντά στις 500 φωτογραφίες έχουν μπει στη δεύτερη έκδοση, που είναι το φωτογραφικό Λεύκωμα, που παρουσιάζει σε λιγότερες σελίδες, σε 304 συγκεκριμένα, την αιώνια διαδρομή του ΑΠΟΕΛ, μόνο σε στιγμές, μόνο με φωτογραφίες, οι οποίες βέβαια συνοδεύονται όλες με κειμενό Λεζάντα. κοινωνιζάντες. Mm-hmm. Η δεύτερη αυτή έκδοση έγινε προκειμένου να απευθυνθούμε στους νέους αποελίστες, στη νέα γενιά, στα παιδιά που θα μπορούν μετροφυλώντας το λεύκομα το φωτογραφικό να μπουν και αυτά στο πνεύμα του ΑΠΟΕΛ και των αξιών που πρεσβεύει.
1: Ποια ήταν η χτεσινή ανταπόκριση, Γιώργο, ενώ αφού μίλησες με αρκετούς εκεί που γνωρίζεις χρόνια και παλιούς αθλητές και παλιούς παράγοντες του σωματείου του ΑΠΟΕΛ?
2: Είχα την τιμή να, επειδή θα έκανα την ομιλία μου, πήσα μπροστά κοντά στους παλέμαχους ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ, τις μεγάλες δόξες, τις μεγάλες μορφές, όπως ο Ανδρέας Τηλιανού, ο Νίκος ο Παντζαράς, ο Τάκης ο Αντωνίου και πολλοί άλλοι. Και χάρηκα ιδιαίτερα γιατί όταν μετροφίλησαν το βιβλίο, έμειναν πάρα πολύ ευχαριστημένοι για την παρουσίαση της προσφοράς τους και προσπαθήσαμε να είμαστε αντικειμενικοί στο κεφάλαιο των μορφών. Παρουσιάσαμε βέβαια τους παλιούς τους θρύλους οι οποίοι έχουν καταξιωθεί στη συνείδηση των αποελιστών και του φιλαθλητινού γενικότερα, και όσον αφορά την νεότερη γενιά πήγαμε με βάση τις επιτυχίες και τις διακρίσεις που είχε ο κάθε ποδοσφαιριστής, γιατί στις εκδόσεις μας έχουμε πίνακες με τις συνολικές συμμετοχές. Πρώτος είναι ο Νούνο Μωράης και ακολουθεί ο Γιάννος Ιωάννου όσον αφορά στις συμμετοχές, ενώ πρώτος σε τέρματα στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ είναι ο Γιάννος Ιωάννου, ο οποίος είχε το προσωνύμιο ο Mr. Goal. Αν και δεν ήταν center for ο Γιάννος, ήταν δεκάρι, αλλά είχε τον goal στο αίμα του.
1: Ήταν δεινός goal, τον προλάβαμε. Λοιπόν, το λεύκομα και η παρουσίαση έρχεται σε μια σειρά εκδηλώσεων, Γιώργο, για τα εκατοντάχρονα. Οι αποελίστες θα αναμένουν προσεχώς και περισσότερα και από εταιρεία και από σωματείο. Έχουμε κάτι να δώσουμε έτσι ως spoiler?
2: Θα γίνει μια εντυπωσιακή γιορτή ανήμερα των γενεθλίων του ΑΠΟΕΛ μέσα στο ΓΑΣΥΠΗ. Είναι ο αγώνας, έχει οριστεί ο αγώνας με τον Άρη. Ναι. Και εκεί και οι οργανωμένοι οπαδοί ετοιμάζουν κάποια πράγματα που πιστεύω ότι θα δώσουν χαρά στον κόσμο και θα προκαλέσουν μεγάλη εντύπωση.
1: Γενικότερα, Γιώργο, εντάξει, επειδή είσαι και ένα άτομο που ακολούθησε τον ΑΠΟΕΛ στην Ευρώπη δεκάδες φορές, ο κόσμος αδειμονεί να ζήσει ξανά ανάλογες στιγμές. Είναι εφικτό για την ομάδα, πιστεύεις, η επιστροφή του άμεσα στα ευρωπαϊκά κύπελλα από την φετινή σεζόν, αγωνιστικά?
2: Ναι, αγωνιστικά θεωρώ ότι έγινε πολύ καλή δουλειά πρώτα από τον Ζήστο Βρίζα. Δούλεψε πάρα πολύ ορθολογιστικά, ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου που αποδεδειγμένα έχει τις ικανότητες, χωρίς να ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα, γιατί δεν υπάρχουν, κατάφερε να φέρει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές στον ΑΠΟΕΛ. Ο Νίκος Παπαδόπουλος, με επιθετική φιλοσοφία, ένας προπονητής που το πλάνο του ήδη αρχίσε να φαίνεται, όσο και αν ακούγεται παράξενο, ο ΑΠΟΕΛ, παρά το ότι είναι πίσω στη βαθμολογία με μόνο 4 βαθμούς συγκομιδή, έχει την πρώτη επίθεση με 10 τέρματα σε αυτούς τους 4 αγώνες, σκόραρε και στους 4 αγώνες που έδωσε. Τώρα με την προσθήκη κάποιων παιχτών όπως του Ματσίνη, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός παίχτης για την επίθεση για τα άκρα, θεωρώ ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες και καλύτερα αποτελέσματα. Και ναι, άρα υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Ο ΑΠΟΕΛ να πετύχει τον κύριο στόχο του για την αγωνιστική περίοδο που διανύουμε, δηλαδή να επιστρέψει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πολύ σημαντικό βέβαια είναι να εξασφαλιστεί η οικονομική βιώσιμότητα του οργανισμού, και δεν αναφέρομαι μόνο στην ποδοσφαιρική ομάδα, γενικότερα για του συλλόγου, και αυτό θα εξασφαλιστεί με συμφωνία που θα γίνει με τον επιδυτικό όμιλο. Οι αρχές της επόμενης εβδομάδας θα είναι πάρα πολύ σημαντικές για τις εξελίξεις που έρχονται.
0: Γιώργο, αν σου ζητούσαμε να μας επιλέξεις έτσι μια-δυο έντονες, ας πούμε, στιγμές που έζησες στα ταξίδια της ομάδας στο εξωτερικό, ποιες ήταν αυτές?
2: Στο Πόρτο, οι Πορτογάλοι, ένας λαός πολύ φιλικός, τους είχε κάνει εντύπωση το πάθος των οργανωμένων οπαδών του ΑΠΟΕΛ, και όταν κυκλοφορούσαμε στην πόλη ρωτούσαν περισσότερα πράγματα για μας, για τον τόπο μας, για το νησί μας, με πολύ μεγάλο έτσι θαυμασμό. Επίσης, οι Σκανδιναβοί, τις φορές που ταξιδέψαμε, Νορβηγία, Φιλανδία, Σουηδία, Δανία, μιλούσαν με πολύ μεγάλο θαυμασμό για τα επιτεύγματα που είχε πετύχει, που είχε κάνει ο ΑΠΟΕΛ, τα θαύματα του όταν ακολούθησαν κάποιες αναμετρήσεις με ομάδες από τη Σκανδιναβία. Ήταν πολύ πολύ έτσι ευχάριστες, ευλογημένες στιγμές, Μαρία, τα ταξίδια τα ευρωπαϊκά. Θέλω να πω κάτι που έψαξα τον αγώνα, για να δείξω έτσι το μέγεθος της επιτυχίας μέσα από ένα αριθμό. Τον αγώνα στις 7 Μαρτίου 2012 από ΑΠΟΕΛ Λιόν στο ΓΑΣΥΠΗ, επειδή την ίδια ώρα γίνονταν και άλλοι αγώνες του Champions League για την πρόκριση των ομάδων στους 8, οι άλλοι αγώνες ολοκληρώθηκαν στο 90 λεπτό. Ο αγώνας από ΑΠΟΕΛ Λιόν πήγε στην ημίωρη παράταση και μετά στα πέναλτι. Και όταν φτάσαμε στην παράταση και στα πέναλτι, καταγράφηκε μία θεαματικότητα από πλευράς των φιλάθλων, όχι μόνο πανευρωπαϊκά αλλά και παγκόσμια, που παρακολουθούσαν το Champions League, την κορυφαία διοργάνωση, στα 212 εκατομμύρια. 212 εκατομμύρια τηλεθεατές παρακολούθησαν τον αγώνα, σύμφωνα με μετρήσεις οι οποίες είναι κατεγραμμένες στην UEFA, παρακολούθησαν την παράταση, την ημίωρη του αγώνα. Φανταστικό. Από Ελλιών.
1: Νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη τηλεθέαση για κυπριακή ομάδα, έτσι.
2: Ναι, γιατί ο τελικός των ευρωπαϊκών διοργανώσεων εκείνα τα χρονιάρι, κάπου στα 220 εκατομμύρια, 230 εκατομμύρια συγκέντρωνε θεαματικότητα. Άρα αντιλαμβανόμαστε τι έχει πετύχει. Και μιας και ρωτήθηκα από τη Μαρία για τις στιγμές, για μένα η δήλωση του Μουρίνιο όταν έγινε η κλήρωση για τους 8 Real ΑΠΟΕΛ και του ζητήθηκε να τοποθετηθεί, είπε ότι ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα, για μένα υπάρχει νικητής αυτού του Champions League και είναι ανεξάρτητα από ποιος θα το κατακτήσει, το ΑΠΟΕΛ της Κύπρου. Με όσα έχει πετύχει μέχρι τώρα.
1: Και ακόμη σέβεται ο Μουρίνιο τον ΑΠΟΕΛ και εξ όσων γνωρίζω, Γιώργο, έχει ακόμη σχέσεις με την Κύπρο. Που τις οποίες μεγάλωσε ο Ζωσέ Μουρίνιο από τα παιχνίδια με τον ΑΠΟΕΛ, τότε ως προπονητής και πάλι της Ρεάλ.
2: Ναι, σχέσεις οι οποίες αναπτύχθηκαν από τον Γιώργο τον Σαββίδη, ο οποίος φρόντισε να έχει μια τακτική επικοινωνία, να στέλνει κάποια αναμνηστικά προϊόντα του ΑΠΟΕΛ.
1: Και όχι μόνο, του κάνει μαθήματα ιστορίες ο Γιώργος του Ζωσέ Μουρίνιο και νομίζω τακτικά τον ενημερώνει και για τα αποτελέσματα και όχι μόνο. Λοιπόν, Γιώργο Πατήγη, σε ευχαριστούμε.
2: Χάρηκα, παιδιά.
0: Εμείς χαρήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμάς, τιμή ήταν όλη δική μας. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Συνεχίστε την καλή δουλειά.
2: Επίσης, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας.

0: Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μια ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Φθινόπωρο. Τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκτόσεων. 2 με 11 Οκτωβρίου. Φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Ζύγη και στο κέντρο κήπου στα κάτω Πολεμίδια στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 77 77 5700. Floralink. Για ό,τι ανθίζει.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Τον Choice μέχρι τη μία Κερκίδα On Air με τη Μαρία Παπακώστα, τον Άρη Κυριάκου και την αθλητική ομάδα του Κερκίδα.net.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: Hits only.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει με άλλο φανταστικό κομμάτι, Black Velvet ακούμε. Εσείς ακούτε πολύ σωστά Κερκίδα ο Νέα, εδώ στον Choice FM 104.3-98.2. Πολύ σωστά συντονισμένοι είστε και σήμερα. Άλλη μισή ωρίτσα έμεινε σε αυτή τη φανταστική εκπομπή. Δικιά σας εκπομπή έχει γίνει πια. Φυσικά ενημερώνεστε κερκίδα.net, έτσι, σε αυτό το φανταστικό site με την υπερομάδα που συνεχώς ανανεώνει τις ειδήσεις, γιατί συνέχεια έρχονται φρέσκες ειδήσεις, εκεί είναι στις επάλξεις. Μαζί μας Άρης Κυριάκου. Άρη μου, τι θα μας πεις τώρα? Κάτι νεότερο προέκυψε.
1: Εντάξει, νομίζω κολλά πάρα πολύ να πούμε την τελευταία είδηση για το ΑΠΟΕΛ, μιας και είχαμε τον Γιώργο Μπατίνγκη νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Και σε σχέση με τις εξελίξεις που προανήγγειλε για την επόμενη εβδομάδα, πως θα περάσει έτσι σε επόμενο στάδιο το πλάνο εισρωής ρευστού από την επενδυτική ομάδα με πρωτεργάτη τον Σαβαλιασί. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ αποκλειστικό στο kerkida.net για το ΑΠΟΕΛ που τονίζει πως είναι έτοιμη στο ΑΠΟΕΛ για το μεγάλο βήμα. Υπάρχει σημαντική εξέλιξη μετά και τις χθεσινές επαφές κατηδίαν των διοικούντων με τα άτομα του Σαβαλιασί που ήταν παρόντα στο Δημαρχείο Στροβόλου, και από την προηγούμενη εβδομάδα αναφέρει το ρεπορτάζ ότι η τρέχουσα εβδομάδα θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική για το διοικητικό και οικονομικό κομμάτι στους γαλαζοκίτρινους, και έδειχνε η εισρωή ρευστού στα ταμεία πως ξεκινά από άλλη βάση, και σήμερα είναι σε θέση του kerkida.net να επιβεβαιώνει ότι χθες υπήρξε σημαντική εξέλιξη με την πλευρά του επενδυτικού σχήματος που ενημέρωσε ότι έχει μπει κανονικά το νερό στο αυλάκι για το πρακτικό σκέλος. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα ακολουθεί σημαντική ροή ρευστού προς την εταιρεία του ΑΠΟΕΛ. Λεφτά που θα έχουν συγκεκριμένο προορισμό και θα αφορούν την κάλυψη των αναγκών για τα οικονομικά κριτήρια και τις άμεσες υποχρεώσεις της ομάδας. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε θα μιλάμε για ένα μεγάλο βήμα που έχει γίνει σε σχέση με την επενδυτική πρόταση και την εισδοχή της ομάδας των επενδυτών στο ΑΠΟΕΛ.
0: Πάρα πολύ θετικά νέα αυτά για τον ΑΠΟΕΛ, έτσι.
1: Ναι, ναι, υπήρξε και πριν από λίγο τοποθέτηση από την ανόρθωση, ανακοίνωση της ομάδας αμοχώς του. Να το πούμε και αυτό πριν προχωρήσουμε και πάμε στον επόμενο μας καλεσμένο. Η έφεση της ανόρθωσης για άρση της ποινής των κεκλεισμένων και απαγόρευσης μετακίνησης οπαδών έγινε δεκτή. Και έτσι ο εκπρόσωπος τύπου, ο Χαράμπος Παρπετάς, τοποθετήθηκε σχετικά με αυτή την απόφαση. Έγραψε ο Χαράμπος Παρπετάς ότι χαιρετίζει την ομόφωνη απόφαση του εφετείου της ΚΟΠ, το οποίο έκανε αυτό αυτονόητο, αποκαθιστώντας την λαφασμένη απόφαση εις βάρος της ανόρθωσης. Από την πρώτη στιγμή είχαμε ξεκάθαρη θέση, αναφέρει ο Χαράμπος Παρπετάς, ότι οι ποινές που επιβλήθηκαν στην ομάδα της αμοχώς του δεν δικαιολογούνταν από τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης. Η ομόφωνη απόφαση του εφετείου να κάνει δεχτή την έφεσή μας και να ακυρώσει την ποινή διεξαγωγής αγώνα κυκλισμένων των θυρών, όσο και την απαγόρευση μετακίνησης των φιλάθρων της κυρίας, αποτελεί ξεκάθαρη και ουσιαστική δικαίωση της ανόρθωσης. Παράλληλα, θεωρούμε υποχρέωσή μας να αναφερθούμε στις δημόσιες τοποθετήσεις του Προέδρου της Δικαστικής Επιτροπής, του κ. Γιάννη Αντωνιάδη, λίγες μόλις ώρες πριν από την εξέταση από το εφετείο υποθέσεων που αφορούσαν αποφάσεις της ιδίας της Επιτροπής, της οποίας προείσταται. Ανεξαρτήτως προθέσεων, τέτοιες τοποθετήσεις λόγω της ιδιότητας από την όποια και αν προέρχονται και κυρίως του χρόνου κατά τον όποιο γίνονται, απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Όλοι όσοι υπηρετούμε το κυπριακό ποδόσφαιρο έχουμε ευθύνη να διαφυλάσσουμε την αξιοπιστία και την ανεξαρτησία των θεσμών. Σε τόσο ευαίσθητα ζητήματα δεν πρέπει να αφήνεται ούτε καν περιθώριο για σκιές, παρερμηνίες ή υπόνοιες επηρεασμού. Αυτό αναφέρει στην ουσία η διοίκηση της εταιρείας, της ανόρθωσης, που θα συνεχίζει με σοβαρότητα, αποφασιστικότητα και με κάθε νόμιμο μέσο να ασπίζεται τα συμφέροντά της. Αυτά εν ολίγης καταλήγει η ανόρθωση ότι είναι βέβαιη στην διοίκηση ότι ο κόσμος θα γεμίσει το Freedom Άντωνης Παναδόπουλος την ερχόμενη Κυριακή, όταν και η ανόρθωση αντιμετωπίζει την Πάφο, δίνοντας έτσι στην ομάδα όθηση την οποία χρειάζεται.
0: Σαφώς.
1: Για να πάρει την νίκη.
2: Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει, Άρη μου. Προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον Ανδρέα μας, δεν τα κατάφερα. Θα προσπαθήσω ακόμη λίγο, πολύ λίγο εννοώ.
1: Όχι, θα είναι έτοιμο, εντάξει, δεν είναι άτομο που καθυστερεί, οπότε θα τον έχουμε σε λίγο.
0: Το ξέρω, αλλά τι να παίρνει ο Ολυμπιακός είναι, τι να παίρνει.
1: Δεν μας απαντά μέσα, έτσι.
0: Ναι, με έχει το περίμενε και αυτό. Δεν νομίζω ότι τώρα ο Ανδρέας είναι ο πρώτος άντρας που το κάνει. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, απλά μέχρι να βγει ο Ανδρέας ο Παναρέτου, εκπρόσωπος επικοινωνίας του Ολυμπιακού Λευκοσίας, να πω πως έχουμε παιχνίδι κάτω των 21 σήμερα. Τελευταίο πας παιχνίδι της Εθνικής Κύπρου με το Σαν Μαρίνο. Ενώ την. Οπότε ο τελευταίος μας αντίπαλος, μισό λεπτό, είναι με το Σαν Μαρίνο και τελευταίοι μας αντίπαλοι είναι ο τελευταίος μας αντίπαλος για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και το παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 8 στην ΑΕΚ Αρένα απόψε.
0: Ωραία.
1: Τον έβαλες πάνω.
0: Τον έβαλες πάνω. Έλα, Ανδρέας Παναρέτου μας. Τι είναι στο φούρνο, το βάλω πάνω. Ανδρέα μου.
1: Ναι, καλησπέρα. Βάλω τον από το φούρνο.
0: Τον έβγαλα. Ανδρέα μου, καλό μεσημεράκι. Καλό μεσημεράκι. Ανδρέας μας είναι.
2: Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσά και σε όλου του ακροάτε.
0: Εκπρόσωπο τύπου Ολυμπιακού Λευκοσίας. Θα προσπαθήσω φυσικά να μην αφήσω το ότι είσαι Ολυμπιακός να επηρεάσει την άποψή μου για σένα. Θα σε κρίνω από τις ταινίες που βλέπεις. Θα σε κρίνω από τις ταινίες που βλέπεις. Για την ομάδα σου έχω ήδη κρίνει.
2: Εντάξει, Ολυμπιακός εννοείς πάσης Ολυμπιακός, όχι μόνο Λευκοσίας. Και όχι αυτό Λευκοσία, εννοείς.
0: Πάσης.
1: Και ο μεγάλος Ολυμπιακός.
2: Ναι, ναι.
0: Πάσης. Τι κάνεις, Ανδρέα μου, γιατί με είχες το περίμενε και στο διαβάστηκε.
2: Και πάσης Ελλάδος.
0: Μ' άφησες λίγο στο διαβάστηκε, δεν πειράζει.
2: Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Εσείς όλοι. Εδώ όλα που ελέγχω.
0: Το βλέπεις ότι πολύ καλά δεν είμαστε, αλλά εντάξει.
2: Εντάξει. Κανένας. Υγεία να έχουμε και τα υπόλοιπα. Στην τρέλα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω από τα πολύ φρέσκα, Ανδρέα μου. Ο Ολυμπιακός είχε μια δεξίωση χθες με οικοδεσπότη τον αντιπρόεδρο του Άκη Κελεπέζη. Και είναι από τις κινήσεις που φαίνεται πως γίνονται πιο τακτικά για να υπάρχει αυτό το καλό κλίμα στην ομάδα, ναι.
2: Ναι, είναι κάτι το οποίο θέλουμε να γίνεται. Ευχαριστούμε και τον κύριο Άκη. Ήταν μια υπέροχη εκδήλωση. Ήταν ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά οι ποδοσφαιριστές. Το κλίμα είναι πολύ καλό και πάνω σε αυτό χτίζουμε, διότι άμα το κλίμα είναι καλό εκτός των γηπέδων, αντικατοπτρίζεται και μέσα στους αγωνιστικούς χώρους και είναι κάτι που θέλουμε να διατηρήσουμε μέχρι το τέλος.
1: Πάντως, εχθές μιλώντας με τον Γιώργο Κωστή, Ανδρέα, μας είπε ότι η διακοπή στην ουσία ήταν και μια δεύτερη ευκαιρία για την ομάδα να δουλέψει περισσότερο και να κάνει έτσι μια μίνι προετοιμασία για να γίνει πιο αποδοτική στη συνέχεια. Χρειάζεται μεγαλύτερη συνέπεια στο αγωνιστικό σκέλος Ολυμπιακός έτσι για να παίρνει και νίκες που είναι το ζητούμενο.
2: Σίγουρα, Άρη μου. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε κρύψει ότι από τη στιγμή είμαστε καινούργια ομάδα. Παιχνίδι με παιχνίδι η ομάδα θα βελτιώνεται. Είπε και ο προπονητής ότι δεν ήταν θεμητό, διότι μέσα από την αγωνιστική δράση θα πάρει το ρυθμό που χρειάζεται η ομάδα, αλλά από την άλλη βρήκαμε την ευκαιρία να διορθώσουμε κάποια πράγματα, να δουλέψουμε τακτικά και πολύ πιο σημαντικό να επιστρέψουν κάποιοι παίχτες κλειδιά οι οποίοι ήταν παροπλισμένοι, όπως ο Προκόπ. Αλλά και ο Ζάνος, ο οποίος πήρε λεπτά, θα πάρει και σήμερα. Είναι δύο παίχτες πάρα πολύ σημαντικοί και αναμένοντας και το Σάπινεν, ούτως ώστε ιδιαιτέρως μεσοεπιθετικά να είμαστε πολύ πιο ενισχυμένοι.
1: Πώς είναι η κατάσταση με τον Ράονο Σάπινεν? Να θυμίσω στον κόσμο πως ο Εστονός είναι ο παίχτης που ήρθε το καλοκαίρι για να ηγηθεί στην επίθεση του Ολυμπιακού, αλλά μέχρι τώρα και λόγω τραυματισμών τη διαφορά μπροστά την κάνει ο Κυνηγόπουλος. Δεν ξέρω αν λέω κάτι λάθος, με διορθώνεις.
2: Όχι. Εντάξει, οι αριθμοί είναι εκεί πέρα. Είναι και οι δύο εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές, γι' αυτό και τους επιλέξαμε. Ο Ράουνο έχει έρθει για να ηγηθεί της γραμμής κρούσης. Ο Παναγιώτης μπορεί να αγωνιστεί και στα πλάγια. Από τη στιγμή που λείπει ο Ράουνο, ο Παναγιώτης ανέλαβε αυτό το φορτίο και το έχει φέρει πέρα σε ωρό. Κάνει εξαιρετικά παιχνίδια. Από εκεί και πέρα, με τον Ράουνο πάμε μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα, διότι. Έτσι όπως ήρθε ο τραυματισμός, φοβηθήκαμε για το χειρότερο, το γλιτώσαμε. Είναι ένα βαρύ διάστημα, το οποίο ωστόσο θέλει τον χρόνο του για να επιστρέψει και αυτός κανονικούς ρυθμούς και να τεθεί στην διάθεση του προπονητή για να παίξουμε φουλ επιτέλους μεσοεπιθετικά.
0: Άρα δεν θα παρουσιαστεί πλήρης η ομάδα με τον Άρη.
2: Όχι, αλλά θα παρουσιαστεί πιο πλήρης από προηγούμενα παιχνίδια.
0: Ωραία. Το δεχόμαστε.
2: Θα έχουμε πίσω τον Ντόμινικ και τον Σάνο και ευελπιστούμε πρώτα ο Θεός να μην προκύψει οτιδήποτε άλλο απρόπτυσο τις τελευταίες προπονήσεις μέχρι την Κυριακή.
1: Ναι. Η ομάδα είναι αήθητη, το είπαμε και νωρίτερα, Ανδρέα, αλλά χωρίς νίκη. Προσωπικά δεν θυμάμαι σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας ο Ολυμπιακός να είναι αήθητο σε έναν μήνα αγώνων και ειδικά στο ξεκίνημα. Είναι κάτι που συζητείται έτσι και από τους διοικούντες στην ομάδα ότι φέτος πήρατε παίχτες περισσότερο ομάδας αξιολογώντας και την περσινή σεζόν σε συνάρτηση αν θέλεις με την περσινή σεζόν. Πιστεύετε ότι η ομάδα έχει αναβαθμίσει φέτος το ρόστερ της ποιοτικά?
2: Είμαστε πεπισμένοι από αυτού. Έχει γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά. Στα οικονομικά δεδομένα που μπορούσαμε έχουμε ανεβάσει πάρα πολύ την ποιότητα της ομάδας. Από εκεί και πέρα όσον αφορά το άλλο το σκέλος, το ότι είμαστε αήττητοι, είναι κάτι το οποίο είναι παραπάνω σαν στατιστικό. Διότι μπορούσε να έχουμε χάσει ένα παιχνίδι και έχουμε κερδίσει ένα άλλο, το άθροισμα των βαθμών μας θα ήταν μεγαλύτερο. Από την άλλη, κάτι που κρατάμε και θεωρώ ότι θα το δούμε μέχρι το τέλος είναι ότι η ομάδα μας έχει χαρακτήρα. Δεν είναι μια ομάδα η οποία θα βρεθεί πίσω στο σκορ και θα σταματήσει ή θα πάει σε ένα παιχνίδι με αντικσότητες και δεν θα το διεκδικήσει. Θα διεκδικούμε κάθε παιχνίδι και ίσως αυτό έχει φέρει και το στατιστικό, το ότι έχουμε επανέλθει και έχουμε φέρει τις σοπαλίες ή δεν έχουμε τελειώσει το παιχνίδι. Η ομάδα θα είναι πάντα εκεί. Αυτό το πιστεύουμε ακράδαντα και θεωρούμε ότι παιχνίδι με παιχνίδι, όταν θα έρθει και η πρώτη νίκη, θα μπορούμε να χτίσουμε μια δυναμική η οποία θα μας βοηθήσει να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται στο βαθμολογικό πίνακα.
1: Μάλιστα. Πέρσι, θυμάμαι πάντως με τον Άρη, δεν ήταν καλό παιχνίδι στο Βασιπί. Ήταν και κρύο τότε. Τώρα διαφορετικές οι καιρικές συνθήκες. Να ελπίσουμε πως την Κυριακή και ο κόσμος θα παρακολουθήσει ένα καλύτερο αγωνιστικά παιχνίδι και από την ομάδα του Ολυμπιακού, πιθανολογώ και από τον Άρη, ο οποίος είναι επίσης νεανική ομάδα, Ανδρέα. Άρα ο κόσμος θα πρέπει να καλεστεί έτσι στο Γασιπί για να κάνει πιο έντονη την ατμόσφαιρα.
2: Εάν δεν απατώμε, το παιχνίδι ήταν πάλι σοπαλία. Εύχομαι να μην
1: ήταν,
2: είναι πάλι σοπαλία.
1: Ήταν 0-0 και η σοπαλία.
2: Ναι, ήταν και άγωνη. Ήταν άγωνη. Άγωνη στήρα η σοπαλία.
0: Ρε Άρη, γιατί θυμάσαι τον καιρό από πέρσι,
2: αυτό
0: ρε Άρη.
2: Δεν το έχουμε κάνει ακόμα φέτος, αλλά εύχομαι να...
0: Ο άλλος γιατί θυμάσαι τον καιρό, ρε.
2: Να πάρουμε την νίκη την Κυριακή, καλούμε τον κόσμο για μια ακόμη φορά, να κάνουμε μια νέα αρχή και να σπρώξουμε την ομάδα προς το πρώτο τρίπον του.
1: Ναι. Πες μου, Μαρία, πες το, θέλεις να το πεις.
0: Γιατί θυμάσαι τον καιρό, ρε.
1: Για να θυμάμαι τον καιρό, είχα πάρει το γιο μου.
0: Είναι δυνατό. Δεν θυμάσαι τον καιρό, λέει πέρσι.
1: Είχαμε παγώσει στην Κερκίδα.
2: Ήταν και νωρίς το παιχνίδι.
1: Ήταν απογευματινός.
2: Ήταν απογευματινός.
1: Ήταν έτσι
2: χειμωνιάτικο απογεύμα.
1: Ναι.
2: Ήταν, το θυμάμαι κι εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να ευχηθούμε τα καλύτερα. Καλό υπόλοιπο, Ανδρέα.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ελπίζουμε πως θα δούμε ξανά τον Ολυμπιακό έτσι ανταγωνιστικό.
2: Είμαστε αισιόδοξοι. Πιστεύουμε στη δουλειά που γίνεται. Πιστεύουμε στον προπονητή μας. Πιστεύουμε στο οικογενειακό κλίμα που έχουμε χτίσει. Και πάνω απ' όλα πιστεύουμε στην ποιότητα και ποδοσφαιρικά των παιχτών μας. Αλλά και πολύ παραπάνω και σαν χαρακτήρες. Και αυτό θα φανεί και στο γήπεδο, θεωρώ, παίζει μεγάλο ρόλο. Έναν γκρουπ να είναι καλός και στους δύο τομείς, και εντός και εκτός γήπεδου.
0: Ανδρέα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανδρέα. Καλή σας συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.

0: give it to me, Άρη.
1: Να σου δώσω πρώτα την τελευταία είδηση με το τελευταίο ρεπορτάζ που γράφει ο συνάδελφος ο Γιώργος Δίπλαρος στο kerkida.net. Αφορά την επιστροφή των διεθνών του Απόλλωνα, καθώς η επάνωδος των τριών από τους 7 τραυματίες λύνει πλέον τα χέρια του Λοσάδα. Για το παιχνίδι των Γιαννόλευκων το ερχόμενο Σάββατο με την Ένωση Νέων Ύψωνα Κρασάβα. Επιπλέον ο ίδιος ο προπονητής δήλωσε πως θα επιστρέψει και ο Ιβάν Λιούμπιτς στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Έτσι, ο Ντανίλος Πόλιαρτς αποτελεί τον μοναδικό απόντα για το προσεχές παιχνίδι των Γιαννόλευκων της Λεμεσού. Και θα φανεί η καταπώνηση στον Κονομή και Μαλεκίδη στα παιχνίδια της εθνικής ομάδας, πόσο θα τους επηρεάσει και αν θα τους χρειαστεί να παίξουν από το ξεκίνημα. Ωραίο το ρεπορτάζ από τον συνάδελφο, μπορείτε να το διαβάσετε στο kerkida.net. Η μεγάλη είδηση όμως της βραδιάς, Μαρία, δεν είναι άλλη από τον από το τελευταίο αργεντίνικο ταγκό.
0: Ναι. Είναι το τελευταίο παιχνίδι του GOAT.
1: Είναι το τελευταίο παιχνίδι. Έχει βγει και ένα βίντεο με τη διαδρομή του Λιονέλ Μέση, το οποίο παίζει τελευταία σε όλα τα δίκτυα από την TYC Sports, το συγκεκριμένο βίντεο που αναγράφεται ως το τελευταίο ταγκό του Μέση. Και οι Κύπροι φίλαθλοι μπορούν να δουν και τηλεοπτικά το παιχνίδι στις δύο τα ξημερώματα από την CableNet Sports, το τελευταίο παιχνίδι του Μέση κόντρα στο Μπενίν. Θα είναι κατάμεστο το Monumental στην Αργεντινή, με 85.000 κόσμο να έχει πάρει τα εισιτήρια για να δει την τελευταία παρουσία του 39χρονου πλέον GOAT κόντρα στο Μπενίν.
0: Έτσι αποχωρούν οι θρύλοι, δεν αποχωρούν με κλαματάκια στα αεροδρόμια και να θέλουμε κυνήγι. Για όσου ακούν εντάξει, τώρα, όπου ακούν, Αθήνα ακούν, εντάξει, Κύπρο ακούν.
1: Ρίχνει αλλού τι πόντε σου, ονοονοήτο.
0: Ονοονοήτο τώρα, αλλά, ναι.
1: Αλλά θα χρειαστεί να δούμε και τον τελευταίο χορό του κύριου που λες.
0: Εσύ χορεύει τα ταγκό, Άρη μου.
1: Δεν ξέρω να χορέψει, α πούμε.
0: Πάσο το μπλε.
1: Λοιπόν, να πούμε πως. Εντάξει, αυτό είναι το βίντεο που μόλις είπα, μόλις ανέφερα, νομίζω μόλις κλείσουμε θα στο βάλω το δεις. Αξίζει τον κόπο για τη διαδρομή από τον Αύγουστο του 2005 μέχρι τώρα. Ο Μέση ανέβασε κατά πολύ τα τρόπαια της Εθνικής Αργεντινής, έκανε και έγραψε αρκετά ρεκόρ σε όλη την 29χρονη διαδρομή του με την φάνελα των Αλμπιζελέστε και θα φύγει με την ανάλογη συγκίνηση. Έκανε και μια ανάρτηση για τις ξεχωριστές στιγμές που θα του λείψουν ήδη αρχίζουν και του λείπουν οι στιγμές με τη φάνηλα της Αργεντινής. Γενικότερα ένα αποχαιρετιστήριο παιχνίδι για τον Λιονέλ Μέση. Ο Πούλγκα έγραψε την δική του διαδρομή με την Εθνική Αργεντινής και είναι από τις μεγάλες φιγούρες πλέον στο παγκόσμιο, στον χώρο του ποδοσφαίρου.
0: Καλά,
1: νομίζω
0: λέμε,
1: είναι
0: βέβαια
1: τεράστια μορφή που καταγράφεται πλέον στα ρεκόρ διαχρονικά στον χώρο του ποδοσφαίρου.
0: Είναι το τέλος μιας εποχής, τι να λέμε, το τέλος μιας πολύ μεγάλης, μιας πολύ μοναδικής εποχής. Είναι και το τέλος μιας εκπομπής όμως, Άρη μου, τελειώσαμε κι εμείς για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τους ακροατές που ήταν μαζί μας, ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Σε ρώτησα αν χορεύεις ταγκό και ταυτόχρονα με ρώτησε και ο Γιώργος. Ο Γιώργος θέλει να μάθει αν χορεύεις ταγκό. Ήθελα να το καταφέρω.
1: Είδες τις σκέψεις σου,
0: κατάλαβες τώρα, εδώ γίνεται ένα μπιφάκι.
1: Έχεις μπει στο μυαλό των ακροατών σου, Μαρία.
0: Κάτι θα γίνει τώρα.
1: Δεν ξέρω πόσο καλό ή κακό είναι.
0: Νομίζω είναι πάρα πολύ κακό. Έτσι αισθάνομαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά. Εμείς φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 12 μεσημεράκι. Να είστε εδώ φυσικά στο Choice FM 104.3-98.2. Συνεχίζετε να ακούτε την καλύτερη μουσική εδώ στο νησί. Ενημερώνεστε φυσικά kerkida.net, σε αυτό το site που ανανεώνετε κάθε λίγο και λιγάκι για δικό σας καλό.
1: Αρκυριακό.
0: Au revoir. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Είναι μία.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
2: Έχει αγώνα. The Naxxed Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο. Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
0: Ρομαντικό ραντεβού.
2: Δείπνο με φίλους.
0: Φαγητό έξω οικογενειακά.
2: Πεπερώνι πίτσα.
0: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
2: Λαχταριστές μακαρονάδες.
0: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
2: Πεπερώνι πίτσα.
0: Για ξέγνιαστες στιγμές.
2: Πεπερώνι πίτσα.
0: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
2: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532 2225.
0: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
3: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Your station, Choice FM 104.3 and 98.2. It's so

0: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
1: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
2: Εγώ είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
1: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive.

0: προμηθεύεται στα φαρμακεία από την NBM Distributors Limited.
1: Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλίμνη ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην Κεντρική Πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μουσική, τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Δεξιότητες για το αύριο.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurant. Κάθε συνταγή του Chef Fadi είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους

0: Choice Top 5. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match 3 ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Δράκοι, αμεράδες και σαλαμαντρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ, Χρυσή Χορηγή, Λίδιν Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: Hits only.

0: Σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet? Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς? Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο, σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet, στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
6: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
7: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
6: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει...

Από το McDonald's App απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις. Απ' τι. Απ' απ' απ' απ'.

0: Μέση, Μάριο Μπαντέσκου, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitrus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: Φθινόπωρο. Τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκπτώσεων. 2 με 11 Οκτωβρίου. Φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Ζύγη και στο κέντρο κήπου στα κάτω Πολεμίδια στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 77 77 5700. Floralink. Για ό,τι ανθίζει.
2: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι χωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλα. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσύ είσαι ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριε, τους λέω και σηκώθηκα κάπου. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλίμνη ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην Κεντρική Πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μουσική, τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Δεξιότητες για το αύριο.
4: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το θρίλερ του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
5: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
3: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match 3 ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the

Ειδική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Κερκίδα.net. Μέλος του ομίλου Digital 3. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
2: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
3: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
6: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
5: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει...

0: έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις.
1: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 5. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Club. Hey! Βροντόσαυρος, τυρανόσαυρος, τίρεξ. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugget Club. Και από γεύση.
1: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κράταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Φθινόπωρο, τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκπτώσεων, 2 με 11 Οκτωβρίου, φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink, σε Λευκοσία, Λεμεσό, Ζύγη και στο κέντρο κήπου, στα κάτω πολεμίδια, στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 7777-5700. Floralink, για ό,τι ανθίζει.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
0: Φεστιβάλ.

0: 7 το απόγευμα στο Μόνο Λεμεσού, ενώ στις 8 το βράδυ ακολουθεί συναυλία του Χάρη Βαρθακούρη στην πλατεία Παλιού Λιμανιού. Είσοδος ελεύθερη. Ο Choice FM θα δώσει το παρόν του στο Μόνο Λεμεσού με live link 3.30 έως 5.30 το απόγευμα με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα.
1: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση.

0: sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
1: Και τώρα στον Choice, Goldie's Room.
2: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακ καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's. I'm
3: loving it. Big Arts, μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Φεστιβάλ, θάλασσα.

0: απόγευμα στο Μόνο Λεμεσού, 1-8 το βράδυ, ακολουθεί συναυλία του Χάρη Βαρθακούρη στην πλατεία Παλιού Λιμανιού. Είσοδος ελεύθερη. Ο Choice FM θα δώσει το παρόν του στο Μόνο Λεμεσού με live link 3.30 έως 5.30 το απόγευμα με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα.
1: Choice FM 104.3 and 98.8.

0: power, the power, power.
1: Σα ημέρα, είμαι η Goldie και καλώς ήρθατε στο Goldie's Room εδώ στον Choice FM σε 104,3 και 98,2 με τις μεγαλύτερες και υπόπ επιτυχίες σε Ελλάδα και Κύπρο που θα παίζουν για το επόμενο 2ωρο. Ξέρω ότι η ώρα είναι πάρα πολύ δύσκολη, οπότε αν θέλετε να παίξετε και ένα παιχνίδι με φανταστικές προσφορές με τα αγαπημένα σας προϊόντα McDonald's, τότε σας έχω τρεις λέξεις. Fall into my crush. Συνδυάστε τρία ίδια κονίδια, κερδίστε και απολαύστε μοναδικές προσφορές. Παίξτε τώρα το νέο παιχνίδι αποκλειστικά και μόνο στο McDonald's app. Και ας ξεκινήσουμε τα ωραία νέα της ημέρας. Οι NHSNB και MG των Vivids ξεκινούν ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα τους, καθώς υπέγραψαν αποκλειστικό συμβόλαιο με τη νέα τους εταιρεία Encore. Υπάρχει όμως ένα σημαντικό ερωτηματικό. Το όνομα Vivids μπορεί να μην μπορέσει να συνεχίσει να χρησιμοποιείται από το τρίο. Για την ώρα, οι τρεις παραμένουν μαζί και περιμένουμε να δούμε με ποια μορφή θα συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το όνομα Vivids ανήκει στην προηγούμενη τους εταιρεία, όπου έχουν γίνει και όλα όσα έχουν γίνει. Οπότε ας ελπίσουμε να βρουν ένα μικρό παραθυράκι για να μπορέσουν λίγο να τα καταφέρουν και να κρατήσουν τουλάχιστον το όνομα.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Έχουμε μία είδηση η οποία έγινε αμέσως ένα τιτανοτεράστιο για αυτό θέμα στην κορεατική entertainment βιομηχανία, όπου μέχρι και fan site αρχίσαν να κλείνουν. Ο τύποι και η ηθοποιός και τραγουδίστρια Νάνα επιβεβαίωσαν ότι βρίσκονται σε σχέση. Yay! Οι φήμες υπήρχαν εδώ και καιρό, όμως πλέον η είδηση έχει επιβεβαιωθεί και φυσικά προκάλεσε τεράστια συζήτηση στα κορεατικά και διεθνή social media. Κάπου εδώ πέρα να κάνω μια πάρα πολύ μικρή παρένθεση και να πω ότι ως θαυμαστές, ως fans, κανονικά δεν θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει τι κάνει ο κάθε καλλιτέχνης στην προσωπική του ζωή. Εάν βρίσκεται σε σχέση, εάν δεν βρίσκεται σε σχέση, αλλά καταλαβαίνουμε ότι και αυτό είναι ένας τρόπος marketing των εταιριών για να μπορούν και αυτοί οι άνθρωποι τουλάχιστον να βρίσκονται κάπου δημόσια και να μην χρειάζεται να γίνουν το επόμενο κίτρινο θέμα του dispatch, όπου, ναι, για να λέμε τώρα την αλήθεια, το dispatch τους είχε ήδη βγάλει φωτογραφία και έλεγαν λογικά να τις ανεβάσουν, όπου μετά τις ανεβάσανε. Γι' αυτό και η εταιρεία του TOP αλλά και η εταιρεία της Νάνα έβγαλαν ανακοινώσεις και είπαν ότι κοιτάξτε, όντως οι καλλιτέχνες μας είναι μαζί. Ναι, δεν ήταν μαζί όταν γυρίσανε το βίντεο κλιπ, έτσι, γιατί έπαιζε η Νάνα στο Studio 54, το βίντεο κλιπ του TOP, όταν έκανε έτσι το πολύ αναμενόμενο comeback, όπου εκεί γνωρίστηκαν. Πολύ ωραίο love story. Και έχουμε και τον Δράκο, ο οποίος αρχίζει και κάνει like στην Νάνα, Θεέ μου. Τέλος πάντων, είναι μια πονεμένη ιστορία τώρα κι αυτή. Ωραία, λοιπόν, θέλετε να ξεκινήσουμε με TOP και να βάλουμε μετά Orange Caramel ή After School, γιατί νομίζω οι περισσότεροι δεν γνωρίζετε ποια είναι η Νάνα. Για πάμε λίγο να ακούσουμε τι είπε και After School και Orange Caramel και επανερχόμαστε. Choice.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 97,2. Μην ξεχνάτε ότι ο αριθμός για τον Viber επικοινωνίας είναι το 97 710 710, οπότε μπορείτε να μου στέλνετε εκεί πέρα τα πάντα. Οι Μιάου ετοιμάζονται για comeback και ήδη έχουν αρχίσει να αποκαλύπτουν concept films και φωτογραφίες για το νέο single album τους με τίτλο Go Hard. Το group δείχνει μια πιο δυναμική και έντονη εικόνα αυτή τη φορά και το νέο comeback είναι ήδη ένα από τα releases που έχουν τραβήξει την προσοχή των fans. Τι θα γίνει, Μωρή Black Label? Τι θα γίνει? Βγάλαμε τις Μιάου. Βγάλαμε πολύ ωραίο αλμπουμάκι. Ωραία. Δεν έχω κανένα απολύτως παράπονο. Βγάλαμε και θεματικό αλμπουμάκι που είναι Blind Box, που το έχω πάρει κι εγώ έτσι. Πολύ ωραίο. Μουά, τέλειο. Τι θα γίνει, Black Label? Θα το πηγαίνουμε τώρα από single album σε single album? Πώς την είδαμε λίγο την κατάσταση? Άμα δεν μπορείς να διαχειριστείς παραπάνω από έναν καλλιτέχνη στην εταιρεία σου, ρε, δεν ξέρω, παράτατο. Τέλος πάντων, αναμένουμε για τις Μιάου, οπότε πάμε να ακούσουμε τα χιτάκια τους. Here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go

0: I feel happy and happy and...
1: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
0: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει...

0: Από το McDonald's App απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις. Απ'
1: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο με τον Garnier Ambre Solaire, η επιδερμίδα

0: εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 7 Οκτωβρίου. Αχλάδια ελληνικά Σάντα Μαρία Νέας Ασοδίας, τώρα 2,25 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό από 6,28, τώρα 4,99 το κιλό. Χοιρινή λούντζα από 7,99, τώρα 6,19 το κιλό. Υφαντής φουαντρέ ζαμπόν καπνιστό, 11,95 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
3: Αχ, να χάμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ, της πεπερώνει πίτσα.
4: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
3: Πεπερώνει πίτσα.
4: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
3: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
4: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
3: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
4: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
3: Παραγγελίες στο 2535-0735
4: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
5: Στον Joyce μέχρι τις 7. Goldie's Room.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
7: I'm loving it.
8: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM σε 104,3 και 98,2 και καταλαβαίνω, πραγματικά σας καταλαβαίνω, η ώρα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μερικοί μπορεί να έχετε ξυπνήσει τώρα, άλλοι μπορεί να φεύγετε από τη δουλειά σας τώρα, άλλοι μπορεί να είσαστε σε lunch break. Αλλά εάν είσαστε σε lunch break, σας έχω ένα πολύ ωραίο κόμπο. Δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό κρέας, τρεις λαχταριστές στρώσεις λιωμένου λευκού τσέντερ, ακούστε με λίγο προσεκτικά, τραγανό crispy onion, μαρούλι, αγκουράκι τουρσί και η signature Big Arts sauce. Όταν η πείνα είναι πραγματικά μεγάλη, δες την ώρα, είναι η ώρα τέτοια. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να την εξαφανίσεις. Big Arts, απόλαυσε το σήμερα στα εστιατόρια McDonald's ή, εάν είσαι ήδη στην δουλειά, παρήγγειλε το μέσα από το McDonald's app. Big Arts, silence your big hunger. Και ξέρετε ποιοι δεν μπορούν να γίνουν silenced? Οι εντούμπλε, ή αλλιώς έντυπλοι που τους ονομάζω εγώ, οι οποίοι ετοιμάζονται για το πρώτο comeback από το ντεμπούτο τους. Το δεύτερο mini album λοιπόν θα έχει τίτλο Sequence O2 Attraction και θα κυκλοφορήσει στις 27 Οκτωβρίου. Οι προπαραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει από τις 6 του μήνα και το group μπαίνει για πρώτη φορά σε κανονική comeback περίοδο. Να κάνω τώρα μια ερώτηση, έτσι, πολύ σημαντική. Εσείς τους εντούμπλε τους ξέρετε? Εγώ ένα τραγούδι ξέρω, εσείς τους γνωρίζετε? Πείτε μου λίγο, στείλτε μου λίγο στο Viber στο 97 710 710, να καταλάβω λίγο που πηγαίνουμε και τι κάνουμε. Πάμε βέβαια να ξεκινήσουμε για ακόμη μια φορά με τους εντούμπλε και συνεχίζουμε με τις μεγαλύτερες και υπόπιπιτυχίες εδώ στον Choice Mono.

Επιστρέψαμε στον Choice FM εδώ, στο Goldie's Room. Είμαι η Goldie και πάμε λίγο να μιλήσουμε λίγο ακόμα για του Εντούμπλε. Διότι έχει γίνει εδώ πέρα μια πολύ περίεργη κατάσταση. Η εταιρεία του, η YH Entertainment, εξέδωσε επίσημη προειδοποίηση για περιπτώσει απάτη στην Ιαπωνία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, άτομα ή οργανισμοί παρουσιάζονται ως υπεύθυνοι για τη διαχείριση του γκρουπ και προσέγγιζαν κόσμο για επενδυτικούς σκοπούς. Η εταιρεία ξεκαθάρισε ότι αυτές οι ενέργειες δεν έχουν καμία σχέση με τους Εντούμπλε ή τη διοίκησή τους. Και κάπου εδώ πέρα έρχεται και το fine line των θαυμαστών οι οποίοι βρίσκονται στα social media. Και αλήθεια είναι ότι έχω δεχτεί και εγώ στα δικά μου τα προσωπικά social media αρκετές ερωτήσεις, αρκετά μηνύματα ότι κοίτα, ο πολύ διάσημος ηθοποιός ή Μινό μου στέλνει μηνύματα στο Instagram και είμαστε στη σχέση. Like girl, WTF. Ή ας πούμε μου στέλνει ο Σον Κάνγκ και θέλει να γνωριστούμε. Και είμαι like girl. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα βγουν εκεί έξω, θα δημιουργήσουν ψεύτικα προφίλ και θα θεωρήσουν τους εαυτούς τους ότι είναι celebrity και θα πάνε να βρουν fans και θα ξεκινήσουν μια πολύ περίεργη κατάσταση, πολύ περίεργη συζήτηση. Κάποιες φορές η συζήτηση αυτή πηγαίνει σε ανταλλαγή χρημάτων. Δηλαδή, είμαι πολύ δύσκολα. Είμαι καλλιτέχνης, αλλά αν έχεις το Θεό σου, πώς μπορούν και το πιστεύουν αυτό. Είμαι καλλιτέχνης, σε βρίσκω εσένα που είσαι fan μου και είμαι σε μια πάρα πολύ δύσκολη οικονομική θέση. Οπότε θέλω να μου στείλεις λεφτά. Αλήθεια, αλήθεια τώρα, δηλαδή δεν σας φαίνεται τίποτα από όλα αυτά περίεργο, υποθέτω. Γιατί αρκετοί που γνωρίζω, όχι προσωπικά, που μου έχουν μιλήσει, έχουν πέσει θύματα αυτής της φάσης. Τέλος πάντων, να είσαστε πολύ πιο προσεκτικοί, παιδιά, εκεί έξω. Ναι, ξέρουμε ότι οι καλλιτέχνες έχουν και κρυφά προφίλ, αλλά πιστέψτε με, τα κρυφά τους προφίλ δεν θα είναι με το κανονικό τους όνομα. Και δεν θα βγαίνουν έξω να αρχίσουν να στέλνουν μηνύματα σε αγνώστους, οι οποίοι ειδικά είναι και φαν, και να τους λένε ότι έχω θέμα ή ότι μου αρέσει πάρα πολύ και θέλω να γνωριστούμε. Παιδιά, please, be for real. Πάμε βέβαια εμείς να συνεχίσουμε με τις μεγαλύτερες και υπόπ επιτυχίες και επιστρέφουμε.

0: 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπορεινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
3: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
4: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. Follow Chef Fatty's culinary footsteps around the world through his tasteful dishes. Join our loving family and share the same passion for enjoying exceptionally good food. But above all, recall memories of what it means to taste food prepared with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet? Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς? Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο, σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του MIMO Λεμεσού.
7: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Οκτωβρίου. Λίσκο κατεψυγμένα φασόλια ξεκούνια 500 γραμμάρια 2,49. Qualifood γαρίδες καθαρισμένες τζάμπο 400 γραμμάρια από 8,99, τώρα 7.

0: Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τουρζά.
1: Και τώρα στον Joyce, Goldie's Room.
2: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Φεστιβάλ

Τις 7 το απόγευμα στο Μόλο Λεμεσού, ενώ στις 8 το βράδυ ακολουθεί η συναυλία του Χάρη Βαρθακούρη στην πλατεία Παλιού Λιμανιού. Είσοδος ελεύθερη. Ο Choice FM θα δώσει το παρόν του στο Μόλο Λεμεσού με live link 3.30 έως 5.30 το απόγευμα με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα. Choice FM 104.3 and 98.2. Hit, hit, hits only.

0: It's not over.
1: Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στο 104,3 και 98,2 με ένα δίωρο γεμάτο με τις μεγαλύτερες και υπόπ επιτυχίες σε Ελλάδα και Κύπρο. Μην ξεχνάτε ότι ένα νέο παιχνίδι έφτασε στο McDonald's App και μαζί φέρνει τις πιο λαχταριστές εκπλήξεις. Συνδυάστε τρία ίδια εικονίδια, κερδίστε και απολαύστε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σας γεύσεις McDonald's. Match it, crush it, win it. Αποκλειστικά και μόνο στο McDonald's App. Και πάμε λίγο να κάνουμε ένα dive into the past. Γιατί πριν από τα εντυπωσιακά lightstick που βλέπουμε σήμερα στις K-pop συναυλίες, οι θαυμαστές χρησιμοποιούσαν κάτι πολύ πιο απλό. Τα μπαλόνια. Στην πρώτη γενιά της K-pop, φανταστείτε, κάθε fandom είχε το δικό του επίσημο χρώμα. Οι fans των H.O.T. για παράδειγμα κρατούσαν λευκά μπαλόνια, τον Σίγχουα πορτοκαλί και τον G.O.D. γαλάζια.

Έτσι, σε ένα μεγάλο κόνσερτ ή φεστιβάλ μπορούσες κυριολεκτικά να δεις μέσα στο στάδιο που βρισκόταν το κάθε φάντομ, μόνο από το χρώμα του, μόνο από τα μπαλόνια που κρατούσαν. Με τα χρόνια άρχισαν να εμφανίζονται και απλά φωτισμένα sticks, σαν αυτά που βρίσκουμε, ρε παιδί μου, στο Τζάμπο ή σε οποιοδήποτε άλλο κατάστημα που πουλάει είδη με πάρτι, που τα σπάς και φωτίζονται. Αλλά η μεγάλη αλλεργή ήρθε με τους Big Bang. Ο Δράκος σχεδίασε το περίφημο Bang Bong με την κορώνα των VIP, ώστε οι fans του group να ξεχωρίζουν αμέσως μέσα σε ένα μεγάλο κοινό. Γι' αυτό και το Bang Bong θεωρείται ευρέως το πρώτο επίσημο σχεδιασμένο, ειδικά για συγκεκριμένο K-pop group, Lightstick, με τη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα. Υπάρχει πάντως και μια μικρή ιστορική διαφωνία. Ο Seven είχε ήδη χρησιμοποιήσει νωρίτερα το δικό του φωτιζόμενο Seven Bong και είχε πει ότι εκείνος δημιούργησε το πρώτο Idol Lightstick, επειδή εκείνη την εποχή είχαν σχεδόν εξαντληθεί τα διαθέσιμα Phantom Colors για τα μπαλόνια. Πόσα πια να χρησιμοποιήσουν. Οπότε ο Δράκος δεν ήταν απαραίτητα ο πρώτος άνθρωπος που έβαλε φως σε ένα Lightstick ή Fanstick. Ήταν όμως αυτός που βοήθησε να καθιερωθεί το custom official Lightstick ως ταυτότητα ενός fandom. Και από εκεί και πέρα φτάσαμε στο σήμερα. Army Bomb για τους BTS, Candy Bomb για τις Twice, Carrot Bomb για τους Seventeen και το Black Big Hammer, ας πούμε. Και δεκάδες άλλα σχέδια. Πλέον πολλά Lightstick συνδέονται μέσω Bluetooth ή με το σύστημα της συναυλίας και μπορούν να αλλάζουν χρώμα όλα μαζί, δημιουργώντας σχήματα, σχέδια και ολόκληρα oceans φωτός μέσα στο venue. Ουσιαστικά λοιπόν τα μπαλόνια της πρώτης γενιάς έγιναν τα high-tech Lightstick του σήμερα. Αλλά η ιδέα παραμένει ακριβώς η ίδια. Να μπορείς με μια ματιά να δεις ποιο φάντομ βρίσκεται εκεί για να στηρίξει τον αγαπημένο του καλλιτέχνη. Και εδώ έρχεται ένα fun fact, γιατί εάν ήσασταν K-pop fans της δεύτερης, τρίτης γενιάς, κάπου εκεί, η Infinite, όταν έβγαλαν το δικό τους, δεν θα πω Lightstick, η Infinite μέχρι τότε είχαν πιάσει ακόμα το χρώμα, το Phantom Color, όπου το χρώμα τους ήταν το κίτρινο. Κίτρινο, μαντέψτε, και Big Bang. Κίτρινο, μαντέψτε, είχαν και άλλα group. Οπότε προσπαθούσαν όλοι να το ξεχωρίσουν διαφορετικά. Έτσι λίγο ένα πιο neon yellow ή dusty yellow ή κάτι με yellow, τέλος πάντων. Μέχρι που πάλι καλά, εντάξει, ξεφύγαμε λίγο από τα χρώματα και πλέον έχουμε τα Lightstick με το χρώμα τα οποία αλλάζουν. Αλλά τέλος πάντων τότε, ναι, τα fanworks ήταν πολύ πιο αστεία από ό,τι είναι τώρα. Τέλος πάντων, πάμε βέβαια εμείς να συνεχίσουμε τις μεγαλύτερες K-pop επιτυχίες και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM σε 104,3 και 98,2. Ένα από τα πιο viral και υποστιγμιότυπα των τελευταίων ημερών ήρθε από εκεί που μάλλον δεν το περίμενε κανείς, από το στρατό. Ο IM των Monsta X και οι κοντοί των 17, που αυτή την περίοδο υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, εμφανίστηκαν στο 2026 Ground Forces Festival και ανέβηκαν στη σκηνή μαζί με άλλους enlisted artists όπως ο Μπέκο, ο DK των Icon και ο Kang Daniel. Μάλιστα, χόρεψαν το Super των 17, με τα βίντεο να κυκλοφορούν παντού στα social media. Η Κοντή βέβαια είχε μάλιστα γράψει λίγο πριν το event ότι αρχικά ετοίμαζε την εμφάνισή της με τον Χώση, ο οποίος τελικά δεν μπόρεσε να συμμετάσχει. Τέλος πάντων, μην τα πάμε πάλι τα ίδια ότι ο Χώση είχε χτυπήσει το πόδι του και έπρεπε να μπει χειρουργείο. Εντάξει, να πούμε ότι είπανε και το Genie των Girls' Generation, έτσι. Like, this is crazy, this is a crazy world that we live in. Και οι πιο περίεργες, όχι περίεργες, ας πούμε, θα ξαναπάω πάλι πίσω στη δεύτερη γενιά. Εμείς, οι παλιοί, οι παππούδες, γιαγιάδες, θείοι της K-pop, ρε παιδί μου, που έχουμε ξεκινήσει από τη δεύτερη γενιά, το να έχεις male idols και να κάνουν cross-dressing και να χορεύουν κάποιο girl group ή κάποιο unit, όπως ήταν η Troublemaker, ωραία, σε κάποια συναυλία τους ή σε κάποιο fan event, ήτανε τύπου το αναμενόμενο. Έχουμε περάσει από εποχές που οι GOT7 ντυνόντουσαν πριγκίπισες πάνω στη σκηνή. Έχουμε περάσει από εποχές που οι Infinite είχαν ντυθεί Troublemaker και το κάνανε στην περιοδία τους σε Ασία και Αμερική. Δηλαδή, δεν είναι κάτι περίεργο για τα δικά μας τύπου δεύτερης γενιάς φαν εποχή. Αλλά βλέπω συνέχεια τους καινούριους φαν, οι οποίοι εννοείται ότι δεν τα έχουν περάσει αυτά. Και εννοείται ότι η κουλτούρα της K-pop, έτσι όπως έχει περάσει και έχει εξελιχθεί, δεν υπάρχουν πλέον στις συναυλίες ούτε στα fan meeting. Έχει ξεπεραστεί. Οπότε το να τους βλέπεις να παθαίνουν όλοι πέντε εγκεφαλικά και να είναι σε φάση Slay Queen, this is so new. Και με λίγο, well, αυτό είναι και μέρος της κουλτούρας τους βέβαια. Αλλά δεν μπορούμε να μην δούμε ότι έχουν φτιάξει τους Avenger της K-pop αυτή τη στιγμή στο στρατό. Τέλος πάντων, πάμε όμως εμείς να ακούσουμε από τις μεγαλύτερες K-pop επιτυχίες αυτών των Avenger που βρίσκονται τόλος στο στρατό και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM σε 104,3 και 98,2 με τις μεγαλύτερες και υποπεπιτυχίες. Και από ό,τι φαίνεται δεν επέστρεψα μόνο εγώ, επιστρέφουν και οι Baby Monster, οι οποίες άναψαν φωτιές στο fandom με ένα και μόνο teaser. Στις επίσημες σελίδες του group εμφανίστηκε η φράση Coming Soon μαζί με την ημερομηνία 23 Οκτωβρίου. Προς το παρόν δεν έχει αποκαλυφθεί αν πρόκειται για νέο single ή album ή κάποιο άλλο project, οπότε η YG Entertainment κρατάει ακόμα το μυστήριο. Μυστήριο. Τέλος πάντων, εγώ θα πω ότι έτσι όπως έχουμε μάθει τη YG, κατά πάσα πιθανότητα παίζει να είναι κάποιο single και να το ετοιμάζουν τύπου να το βγάλουν τελευταία στιγμή. Γιατί νομίζω η Baby Monster, as we speak, είναι σε περιοδεία. Όχι. Λέτε να χάνομαι, λέτε να μην είναι σε περιοδεία. Για πάμε μία να ακούσουμε Baby Monster και επιστρέφουμε.

0: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς στοιχεία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
1: Είναι άνθρωπος της Μαρίας.
0: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη. Μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Φθινόπωρο. Τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκπτώσεων 2 με 11 Οκτωβρίου. Φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink σε Λευκωσία, Λεμεσό, Ζύγη και στο κέντρο κήπου στα κάτω πολεμίδια στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 7777-5700. Floralink. Για ό,τι ανθίζει.
3: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 7 Οκτωβρίου. Αχλάδια ελληνικά Σάντα Μαρία Νέας Εσοδίας τώρα 2,25 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό από 6,28 τώρα 4,99 το κιλό. Χοιρινή λούντζα από 7,99 τώρα 6,19 το κιλό. Υφαντής φουαντρέ ζαμπόν καπνιστό 11,95 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
4: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25-22-22-10.
5: Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλίμνη ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην Κεντρική Πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μουσική, τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Δεξιότητες για το αύριο.
6: Στον Joyce μέχρι τις 7. Goldie's Room.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
0: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: Choice FM. It's only.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2 και it's K-Drama Time. Ένα καινούριο Korean drama κάνει πρεμιέρα με τους Kim So-hyun και Choo Young-woo. Το Between Steps ακολουθεί έναν πρώην κολυμβητή που έχασε το δεξί του πόδι λόγω ασθένειας και μία μεταπτυχιακή φοιτήτρια που προσπαθεί να ξαναβρει την κατεύθυνση στη ζωή της. Η σειρά έκανε πρεμιέρα εχθές στις 5 Οκτώβρη και συνδυάζει ρομάνς με μια αρκετά ανθρώπινη ιστορία. Είναι ένα Korean drama 12 επεισοδίων όπου μέχρι στιγμής έχει ανακοινωθεί πως θα είναι μέσα στο Disney Plus. Βέβαια στην Αμερική θα είναι και μέσω Hulu, δεν ξέρω πού μπορείτε εσείς να το δείτε. Μέχρι στιγμής που το τσεκάρω εγώ από την Ελλάδα, στο Disney Plus δεν υπάρχει και δεν υπάρχει ούτε στα Coming Soon, οπότε δεν ξέρουμε εάν αυτό θα αλλάξει όσο προχωράει το drama ή θα πρέπει να το δούμε κάπου σπασμένα. Αλλά το να δεις ένα Korean drama σημαίνει ότι χρειάζεται να τρως παράλληλα, οπότε ακούστε με λίγο. Φανταστείτε να βλέπετε ένα Korean drama και να έχετε δίπλα δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό κρέας, τρεις λαχταριστές στρώσεις λιωμένου λευκού τσένταρ, τραγανό crispy onion, μαρούλι, αγκουράκι τουρσί και την signature big art sauce. Όταν η πείνα είναι πραγματικά μεγάλη, για να ταιριάξει μαζί με ένα Korean drama, υπάρχει μόνο ένας τρόπος να την εξαφανίσεις. Big Arts. Απολαύστε το σήμερα στα εστιατόρια McDonald's ή παραγγείλτε το μέσα από το McDonald's app. Big Arts, silence your big hunger. Και πάμε εμείς να συνεχίσουμε τις μεγαλύτερες K-pop επιτυχίες και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM σε 104,3 και 98,2. Ο Jang Hyuk επιστρέφει σε ιστορική παραγωγή με το The Great King Moonmoo. Στη σειρά υποδίεται το Yeon Gyeosomun και το νέο teaser τον δείχνει να οδηγείται κατευθείαν στη μάχη. Το δράμα αφηγείται την περίοδο κατά την οποία το βασίλειο της Σίλα προσπάθησε να επικρατήσει απέναντι στα Goguryeo, Baekje και τη δυναστεία Tang. Οπότε, λογικά, πάμε για ένα ακόμη δυνατό κορεάν δράμα και αν το όνομα του ηθοποιού δεν σας έκανε κλικ και θεωρείτε ότι δεν το θυμάστε, μπορεί μάλλον να τον θυμόσαστε από το Fated to Love You ή αλλιώς You Are My Destiny του 2014 ή το Voice του 2017, το οποίο ήταν και thriller κιόλας, ή το My Country The New Age του 2019. Τώρα, εννοείται ότι το συγκεκριμένο δράμα και οτιδήποτε δράμα έχει να κάνει με δυναστεία, με πάμε πίσω στο χρόνο και όλα αυτά, εγώ τύπου ξετρελαίνομαι, οπότε μάλλον με βλέπω να περιμένω μέχρι να γίνεται πάλι completed και μετά να ξεκινάω να το βλέπω. Αυτή η μανία. Α, και τώρα που είπα completed, ρε παιδιά, το Two Hands Four Sonatas έχει γίνει completed. Για στείλτε μου μία μήνυμα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στο Viber 97 710 710. Δεν καταλαβαίνω τι έχει γίνει. Είναι παντού πληροφορία στο ίντερνετ και κάπου χάνομαι. Ήμουνα η Goldie, ήτανε το Goldie's Room. Ραντεβού θα έχουμε αύριο στον Choice 5 με 7. Το νου σας, για να ακούμε τις μεγαλύτερες και υποεπιτυχίες σε Ελλάδα και Κύπρο. Οπότε τώρα πάμε να συνεχίσουμε τις μεγαλύτερες και οι drama OST επιτυχίες, έτσι για να το κλείσουμε όμορφα, και εμείς θα τα πούμε αύριο.

0: Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
1: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Mune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή. Ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Mune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Festival

0: στις 7 το απόγευμα στο Μόνο Λεμεσού, ενώ στις 8 το βράδυ ακολουθεί συναυλία του Χάρη Βαρθακούρη στην πλατεία Παλιού Λιμανιού. Είσοδος ελεύθερη. Ο Choice FM θα δώσει το παρόν του στο Μόνο Λεμεσού με live link 3.30 έως 5.30 το απόγευμα με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα.
1: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and.
2: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
1: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει.

0: από το McDonald's App απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις.
1: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
2: Φεστιβάλ Θάλασσα 2026. Ζήσε τη θάλασσα, γνώρισε την αυτοκίνηση.

0: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Οκτωβρίου. Λίσκο, κατεψυγμένα φασόλια ξεκούνια, 500 γραμμάρια, 2,49. Qualifood, γαρίδες καθαρισμένες τζάμπο, 400 γραμμάρια, από 8,99, τώρα 7,99. Σταυρούλα, ραβιόλες με χαλούμι, 400 γραμμάρια, από 3,59, τώρα 2,85. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
3: Δράκι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ, Χρυσή Χορηγή, Λίδιν Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's

ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3. Φεστιβάλ

0: το απόγευμα στο Μόνο Λεμεσού, ενώ στις 8 το βράδυ ακολουθεί συναυλία του Χάρη Βαρθακούρη στην πλατεία Παλιού Λιμανιού. Είσοδος ελεύθερη. Ο Choice FM θα δώσει το παρόν του στο Μόνο Λεμεσού με live link 3.30 έως 5.30 το απόγευμα με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο. Από την Κασπία, με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Grab your colleagues, it's game day! Cyprus's biggest corporate sport event returns for sixth year. Open Sports Festival on the 24th of October at Heritage Private School. 18 sports with 2 new additions, rugby and chess. Build your team, take on other companies and celebrate.

Απόγευμα στο Μόλο Λεμεσού, 1-8 το βράδυ, ακολουθεί συναυλία του Χάρη Βαρθακούρη στην πλατεία Παλιού Λιμανιού. Είσοδος ελεύθερη. Ο Choice FM θα δώσει το παρόν του στο Μόλο Λεμεσού με live link 3.30 έως 5.30 το απόγευμα με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
1: Grab your colleagues, it's game day! Cyprus's biggest corporate sport event returns for sixth year. Open Sports Festival on the 24th of October at Heritage Private School. 18 sports with two new additions, rugby and chess. Build your team, take on other companies and celebrate.

0: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Choice FM 104.3 and 98.2.
2: Hits only.
3: Στον Choice με

Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3. Φεστιβάλ Θάλασσα 2000.

0: πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα στο Μόλο Λεμεσού, ενώ στις 8 το βράδυ ακολουθεί συναυλία του Χάρη Βαρθακούρη στην πλατεία Παλιού Λιμανιού. Είσοδος ελεύθερη. Ο Choice FM θα δώσει το παρόν του στο Μόλο Λεμεσού με live link 3.30 έως 5.30 το απόγευμα με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
0: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στη Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
3: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hit Zone

Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Φεστιβάλ Χάλα.

0: το απόγευμα στο Μόνο Λεμεσού, ενώ στις 8 το βράδυ ακολουθεί συναυλία του Χάρη Βαρθακούρη στην πλατεία Παλιού Λιμανιού. Είσοδος ελεύθερη. Ο Choice FM θα δώσει το παρόν του στο Μόνο Λεμεσού με live link 3.30 έως 5.30 το απόγευμα με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα.
1: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 1100. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Joyce FM 104.3 and 98.6. It's only.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
2: Oh my god!
3: Πέρασε η ώρα να κλείσει το τραπέζι στο Nice Get Up.
4: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
5: Ναι, αμέ. Ό,τι θες.
4: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Nugs Get Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
6: Φεστιβάλ Θάλασσα 2023.

0: 7 το απόγευμα στο Μόνο Λεμεσού, ενώ στις 8 το βράδυ ακολουθεί συναυλία του Χάρη Βαρθακούρη στην πλατεία Παλιού Λιμανιού. Είσοδος ελεύθερη. Ο Choice FM θα δώσει το παρόν του στο Μόνο Λεμεσού με live link 3.30 έως 5.30 το απόγευμα με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.

0: think that will work.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit it, it's only.